0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

αμαρτία. Να πληρώνει ο μικρός, το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

γουστάρει. Μα δεν περνώ και χαπάρι, η καρδιά μου σε γουστάρει. Καψουρευτικά, σφίξε με και αγκαλιάσέ με και φυλάκια χορτάσέ με. Όσο θες βασανισμό.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
6: Νυχτερινή Περίπολος με τον

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρώνε καλωσά.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοίτας,

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι πρώτες εξελίξεις από την Νότιο Δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Ένα νέο τοπίο ακριβίας ανοίγει για την ελληνική οικονομία και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, καθώς η είσοδος στο φθινόπωρο συμπίπτει με την αναζωοπήρωση των διεθνών τιμών της ενέργειας. Η επιτάχυνση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές όχι μόνο για τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα περισσότερο και για τις επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος για την ακρίβεια ανεβάζει το κόστος ζωής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιφερειά μας. Το ενεργειακό κόστος με τα καύσιμα, στο οποίο θα έχουμε και ρεπορτάζ 8 με 9 το πρωί στην εκπομπή του σταθμού μας πρωινό δρομολόγιο, ναρκοθετεί το μέλλον της περιοχής. Οι τιμές ήδη σε Μεσσηνία και Ηλία έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2,20 ευρώ για το πετρέλαιο, τουλάχιστον και για τη βενζίνη την αμόλυβδη, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο έρχεται με επιδότηση στην Αντλία από τις 15 Οκτωβρίου. Ωστόσο όμως οι τιμές φαίνεται ότι ανεβαίνουν όσο περνά ο καιρός και οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το μεγάλο πρόβλημα θα έχουν να αντιμετωπίσουν και με πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα και σχολικές μονάδες, που για μία ακόμη φορά καλούνται να υπομισθούν λόγω του επικειμένου χειμώνα και το κόστος το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Να πάμε τώρα και στα τοπικά θέματα. Φθινόπωρο με άρωμα αλλά και γεύση καλαμάτας. Η Καλαμάτα άλλη μια φορά με άρρηκτους δεσμούς στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε εκθέματα τοπικών προϊόντων. Οι εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δείχνοντας την πρωτεύουσα της Μακεδονίας ότι έχει ισχυρό έρισμα. Και η Θεσσαλονίκη μάλιστα έχει πολλούς μεσσήνιους. Ξεκίνησε χθες ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας, αναβαθμίζοντας το προϊόν της παιδείας, της μουσικής παιδείας, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή μας. Να ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα υπάρχει και έπρακτο ενδιαφέρον. Τελειώνουν τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier. Θα έρθει πολύ σύντομα υποχρεωτική ηλεκτρονικές πληρωμές με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το κλάδο των ταχυμεταφορών. Οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο και εδώ, είναι ιδιαίτερα σοβαρές, δείχνοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει. Παραμένουν τα κενά εκπαιδευτικών στη Μεσσηνία, καθώς σύμφωνα με το σύλλογο της ΑΛΦΕΛΜΕ πάνω από 710 ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα στα σχολεία μας. Τα κενά δεν έχουν αναπληρωθεί και από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα είναι σημαντικό. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερωσία 8 με 9 κοντά στο πρωινό.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.

0: ακούτε σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές.

0: και καλέστε τις επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
2: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη. Φίλοι και φίλες, μια φωτοβολίδα σαν τα προεκλογικά πυροτεχνήματα που μας θέλουν και από κυβέρνηση και κάποιοι από την αντιπολίτευση, κάποιοι που απέτυχαν και δεν μπορεί όσοι κυβέρνησαν ή τουλάχιστον, ναι, όσοι κυβέρνησαν και χρεοκόπησαν τη χώρα, γιατί εδώ ευθύνονται πολλά κόμματα, να μας κουνάνε σήμερα το δάχτυλο μέσα από το αθηνοκεντρικό κράτος και τα γυάλινα τηλεοπτικά παράθυρα. Και εμείς στον καναπέ ως χειροκροτητές να περιμένουμε τις σωτήρες που δεν έρχονται. Ο μόνος σωτήρας είναι ο ουράνιος πατέρας. Σωτήρες επί γης να μην περιμένετε. Για τους πολιτικούς μας, οι οποίοι βουτυγμένοι για μία ακόμη φορά μέσα σε αυτή την αδιάφθορη κρίση τους συνεχίζουν να ταΐζουν χάντρες τους ηθαγενείς και να λένε προεκλογικά πυροτεχνήματα.

Όλα μένουν ίδια τελικά σε αυτή τη χώρα, σαν να μην αλλάζει τίποτα. Φτάνοντας Παρασκευή και ο μήνας έχει 9 Οκτωβρίου, μαζί με το kalamata.gr και parasinews.com, peloponnesilev.com. Τι να σας πω από την οικονομία? Για τερτοποιία, το ψωμί που πήρε 10 λεπτά. Λοιπόν, ενέργεια και πρώτες ύλες δοκιμάζουν τις αντοχές τερτοποιία όσο αντέξουν. Γιατί από τα 1500 φούρνοι αρτοποιία κλείσαν στα 3 χρόνια. Οι πιέσεις για να τιμήσεις το ψωμί είναι σημαντικές και στα ρελή μας έρχεται από τη Βουλγαρία και από την Ουκρανία. Τι να πούμε περισσότερο σε αυτή τη χώρα. Έχουμε και το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα, την ενεργειακή κρίση. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσετε πολλά ρεπορτάζ για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν τα βγάζουν πέρα. Και φυσικά θα πάμε και στους αγρότες και κτηνοτρόφους που είναι στα κάγκελα. Συγκέντρωση είχαν στην Καλαμάτα, στα κάγκελα είναι και στην Ηλία, αφού πλέον δεν τα βγάζουν πέρα οι οικογένειές τους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν πάθει πανολεθρία πραγματικά.

Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε. Ακούγαμε για αποκέντρωση αυτή τη χώρα, δεν βλέπουμε. Τώρα ξεκινά πρόγραμμα με την κατάσταση από τις 14 Οκτωβρίου για ακριτικές περιοχές της χώρας. Ακριτικές θα δοθούν για 10 περιοχές σε ενίσχυση 10.000 ευρώ. Κάποια δουλίτσα θα βρεθεί. Τώρα, κατά τα άλλα, το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύτηκε στα 421 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Διωγγώθηκε δηλαδή το ιδιωτικό χρέος. Το 57% αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μέσω όλα αυτά τη βενζίνη στα 2,20 ευρώ, θα σου πω στο αυτό μέρος, και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,16. Μεγάλο πραγματικά το πρόβλημα. Για τις συντάξεις η αύξηση θα είναι 2,8 από 1η Ιανουαρίου. Και να σου πω και για τα τυχερά παιχνίδια, προσοχή γιατί χάνονται περιουσίες. Τα έσοδα ξεπέρασαν τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μιλάμε για τις νόμιμες υποτίθεται επιχειρήσεις, άνοδος 18,7% στα online παιχνίδια. Στο τζόγο το έχουν γυρίσει οι Έλληνες, αφού πλέον δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τζογάρουμε στην κάλπη, τζογάρουμε παντού.

Εδώ τα λέμε δυνατά και καθαρά. Και όπως λέει ο μάλα μας αυτό το τραγούδι, άσε τα ψέματα. Τα ψέματα από τα γυάλινα τηλεοπτικά παράθυρα, τα ψέματα από τους πολιτικούς. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λέει ο λαός μας, λέει η κυρίση. Τελικά το λένε και τα τραγούδια.

Λοιπόν, οι στίχοι έχουν μεγάλη δύναμη και εμείς κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Σε μια Ελλάδα που χειροκροτάμε αυτούς που μας χρεοκόπησαν και μας έφτασαν σε αυτό το σημείο. Μετά τα μνημόνια, γιατί έχουμε και άλλα μνημόνια, γιατί κρατικές δομές πλέον δίνονται σε κοινοπραξίες, σε ομίλους, από αεροδρόμια, ό,τι φανταστείτε, ενέργεια, όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε και την ενεργειακή κρίση που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ για μέτρα σε ρεύμα και καύσιμα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Και σύμφωνα με το Reuters, όπως διαβάζω εδώ, το ευρώ είναι στην κόψη του ξυλαφιού, το χρέος και η πολιτική παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχονται νέες αποκαλύψεις και για τα πρόστιμα, για τους γκρίζους και μαυρογιαλούρους της πολιτικής. Για μία ακόμη φορά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Τα πράγματα εδώ μιλούν από μόνα τους. Αποδεκατίστηκε η κτηνοτροφία, χάνει ο πρωτογενής τομέας με ευτελιστική τιμή για το λάδι. Να δούμε τι άλλο πλέον θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, φίλοι και φίλες.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, στα αγροτικά, απλώς να σου πω ότι για τον χρόνο θα ισχύουν τα ψηφιακά δελτία αποστολής. Ακόμα και αν δεν παράγετε λάδι, θα πρέπει να το δηλώσετε. Οπότε καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Έλεγα πριν για την οικονομία. Να σου πω ότι η Ελλάδα είναι 25η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 61η παγκοσμίως, δηλαδή στον πάτο, για το δίκτυο οικονομικής ελευθερίας 2026. Δηλαδή το πρόβλημα παραμένει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Οι συνταξιούχοι που θα πάρουν χρήματα τώρα λόγω το δωράκι που τους δίνουν χάντες στα γενείς, τέλη Νευρίου θα πληρωθούν με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, για 2 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχους. Να χρυσώσουμε λίγο το χάπι πριν από τις εκλογές. Και μέσα σε όλα αυτά, φίλοι και φίλες, προσοχή στους δρόμους, ισχύουν ρυθμίσεις στο δρόμο Τρίπολης Καλαμάτας. Πάνω από 1.900 παραβάσεις στην Πελοπόννησο βεβαιώθηκαν το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, 24 στην Πελοπόννησο, στην εβδομάδα εκστρατείας για τα κράνη. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, τα πράγματα μιλούν από μόνο τους.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάποια θέματα, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Καταρχάς, στη Μεσσηνία έχουμε ομόφωνη έγκριση. Χρηματοδοτείται το Κέντρο Υγείας για τον Άγιο Νικόλαο. Μεγάλο το πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην Πελοπόννησο έχουμε διαγωνισμό για δίκτυο παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής. Ένας πανηγυριογράφος θα στηθεί και στην περιοχή της Τριφυλίας. Πάλι καλά που το κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου.

σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει το αύριο. Λοιπόν, η ηλιοπαραγωγή αγωνιούν, μόνο στη Λακωνιά πάνε καλά οι διαγωνισμοί πάντως. Να πω μια καλημέρα στη χώρα, 7 μέρες θα διαρκέσει το πανηγύρι. Οι εμποροπανήγυροι της χώρας και για το πολιούχο της περιοχής, χρόνια πολλά και καλά για την περιοχή αυτή, η οποία πραγματικά το αξίζει. Και επίσης έχουμε σημαντικές εξελίξεις για μία ακόμη φορά. Τα μεγάλα θέματα που αφορούν τον πολιτισμό στην Αρχαία Μεσσηνή, χρηματοδότηση για κόμβο προς το νέο μουσείο που ετοιμάζεται στην περιοχή της Μεσσηνής και απαλωτριώσεις επιτέλους για το δρόμο Ριζόμυλος Πύλος Κορώνη για την παράκαμψη Χαρακοπιού. Δρόμους ακούμε στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, αλλά δεν βλέπουν. Στο δεύτερο μέρος και το ρεπορτάζ μας από την αγορά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στη Δρεφηλία και για το θέμα και με τους αλλοίς, τα οποία τα λέγαμε και πάλι, οι οποίοι είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις και ακριβά όλα.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Παρουσίας και προσπαθούμε κάθε φορά για το καλύτερο.

Θα πάμε και στα αγροτικά ζητήματα, γιατί εσύ μαζεύετε τη σοδιά και άλλοι τη τρώνε, τα έλεγε στα αγροτικά του Βασίλης Παπακοσταντίνου. Είχαμε και τη διαμαρτυρία, την πολύ μεγάλη, έξω από την εφορία στην Καλαμάτα, αγρότες κτηνοτρόφοι στα Κάγκελα. Θα ακούσουμε και στην Ηλία. Έχει αποδεκατιστεί κτηνοτροφία και στη Μεσσηνία και στην Ηλία. Θα το ακούσουμε σε λίγο.

Αυτά είναι πραγματικότητα. Από τον χρόνο θα ασκήσουν τα ψηφιακά δελτία αποστολής και για τα ελαιοτριβεία όλα τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πατρίνιο, γιατί και οι αγρότες της Ηλίας, της νότιο-δυτικής Πελοποννήσου, είναι στα κάγκελα. Το μεγάλο πρόβλημα, είπα, αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι. Δεν υπάρχουν αμνοερήφια στην αγορά. Το μόνο που βλέπουμε μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Τέλος από εκεί και πέρα. Οι υψηλές τιμές, όχι μόνο σε αυτά αλλά και στα λιεύματα, προκαλούν κραδασμούς στα νοικοκυριά και τους αγρότες που εγκαταλείπουν τη γη, και οι νέοι πλέον αποφεύγουν να πάνε στο πρωτογενή τομέα. Και ακούστε γιατί.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε Παρασκευή το αγροτικό ένθετο για τους παραγωγούς μας στο πρωινό δρομολόγιο για σωστούς ενημερωμένους αγρότες.
6: Βρισκόμαστε σε πόλεμο.
7: Εξαγριωμένοι και έτοιμοι να βγουν στους δρόμους, είναι οι κτηνοτρόφοι της ορεινής ηλίας με ζωονόσους αποζημιώσεις και κόστος παραγωγής να τους έχουν γονατίσει. Η απόφαση να μπουν στο μικροσκόπιο περίπου 50 κοπάδια του νομού για στοχευμένους αιματολογικούς ελέγχους έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων με τους κτηνοτρόφους να καταγγέλουν οργανωμένο σχέδιο αφανισμού τους.
6: Εμείς θα κινηθούμε άμεσα στην περιφέρεια. Την πρώτη στην Πέμπτη, και από εκεί αποφασίζουμε και ανεβαίνουμε και στην Βουλή. Φτάνει πλέον η θανάτωση των ζώων. Δεν το επιτρέπουμε άλλο. Δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει να το καταλάβουμε.
8: Τις πέφτουν τις αποφάσεις χωρίς καμία λογική. Μέχρι στιγμής αυτό έχουμε μαζέψει. Διδάξει. Ότι οι αποφάσεις του παίρνουν χωρίς λογική. Δηλαδή είχαμε 2 χρόνια επιδημία. Είχαμε μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία είδαμε ότι δεν λειτουργούσαν και όμως επιμέναν στα μέτρα βιοασφάλειας. Και ο ίδιος έφτανε ο παντού. Χωρίς εμβόλια δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η αρρώστια. Γιατί ο ιός μεταδίδεται και με τρόπους πέρα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα μέτρα βιοασφάλειας μπορείς να τα επιβάλλεις όσον αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
9: Και σήμερα πιάστηκα με τη γίδα στην πλάτη. Αυτή η ευλογιά, έτσι, με τη γίδα, στην πλάτη, τους ωφέλησε, γιατί δεν θέλανε αυτή τον τρόπο της κτηνοτροφίας που έχει εδώ η περιοχή και όλη η Ελλάδα, την πειμενική, και να βγάζουμε το φαροκάμματο και να ζουν οι οικογένειες. Δεν τη θέλανε. Τους ήρθε κουτί. Την αφήσα την κατάσταση να γίνει, να πέσει έτσι και να γίνει αυτό που έγινε.
7: Υπό το βάρος των προβλημάτων, οι αγρότες συνεδρίασαν στο πνευματικό κέντρο της Εφήρας και ετοιμάζονται να ξεχυθούν στους δρόμους ζητώντας λύσεις.
10: Η πρόταση από την Ομοσπονδία και το Σύλλογο είναι για το κύριο της Περιφέρειας. Όλα έντεκα.
7: Οι κτηνοτρόφοι λένε ότι πλέον βρίσκονται σε πόλεμο.
11: Φταίτε όλοι. Εμείς δεν πήραμε κανένα μέτρο σαν πολιτεία. Αφήσαμε όλους αυτούς που πουλούσαν παράνομα το εμβόλιο, όλοι πήγατε με δικά σας αυτοκίνητα σε καμία. Παίρνοντας τα εμβόλια σε υψηλή τιμή από ανθρώπους που δεν γνωρίζετε καν πώς τους λένε. Ο Γιώργος, το τάδε χωριό. Και γυρνούσατε με φόβολες και κάτι κοκαίνη με στα μάτια. Είναι ή δεν είναι έτσι? Τι σας έκανε λοιπόν? Σας έκανε υπεύθυνος. Εσείς φταίτε. Η ορολογική έλεγχη πηγαίνει για αυτόν τον λόγο. Ο ορολογικός σύλλογος σημαίνει με κάτι
12: ότι και το ελάχιστο βήμα του ιού, είτε εμβολιακό είτε έχει νοσήσει, θα βρεθεί.
13: Εφόσον είναι γνωστό και στην κτηνιατρική περιουσία και στην περιφέρεια και στην κεντρική εξουσία, και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, ότι γνωρίζουν ότι έχει εμβολιαστεί το 99% των κοπαδιών. Το αποδεικνύουμε ότι το γνωρίζουμε. Με τι σκοπό γίνεται αυτή η έλεγχη, αφού όλοι έχουν εμβολιάσει?
14: Αντί μας έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, αντί να αναλάβει την ευθύνη της από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη χώρα η ευλογιά, να βάλει σε καραντίνα το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο που μπήκε στη χώρα, και να προχωρήσει σε εμβολιασμό κανονικά, σε πρόγραμμα με επιστημονικά κριτήρια. Αυτό ζητάγαμε σαν Ομοσπονδία, σαν αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα. Μας έγραψε κανονικά και προχώρησε με τη μέθοδο πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι.
7: Οι κτηνοτρόφοι στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα επιτρέψουν να χαθεί ούτε ένα επιπλέον ζώο στο βωμό των αυστηρών, όπως υποστηρίζουν, ευρωπαϊκών πρωτοκόλων.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
15: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
16: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
17: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
18: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.
19: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Δεύτερη μέρα της εκπομπής μας και με ρεπορτάζ τραγούδια και τον Οκτώβριο, παρακαλώ. Το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου που μας φέρνει και μία εθνική επέτειο. Να μην το ξεχνάμε. Και πολλές γιορτές.

0: τη σχολική.
1: Στα θέματα τεχνολογίας από το freetr.gr να σας πω ότι φουντώνει μάχη για την οπτική ίνα, χάος στις πολυκατοικίες για το σημαντικό αυτό θέμα. Άντε να δούμε πού θα βγει και αυτή η υπόθεση. Και προσοχή για τηλεφωνικές απάτες που εμφανίστηκαν και σε περιοχές της Δυτικής Μεσσηνίας. Προσοχή στους ηλικιωμένους. Περισσότερο στα σταθερά τηλέφωνα. Και όχι μόνο. Καλό θα είναι να είμαστε πιο προσεκτικοί, να βοηθάτε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

και 3 νεκροί και 25 τραυματίες στους δρόμους του Πελοποννήσου το Σεπτέμβριο. Αυτός είναι ο απολογισμός και μάλλον περισσότερη προσοχή στους δρόμους.

0: φίλο.
1: Και ο Φέας Περίδης μας μιλάει και αυτός για τον Οκτώβριο. Θα πάμε και στα θέματα μας της καθημερινότητας. Έχουμε την αποχή των δικηγόρων στη περιοχή της Τριφυλίας για το πρωτοδικείο. Το μεγάλο πραγματικά θέμα που υπάρχει. Δεν χρειάζεται να σας πω βέβαια ότι τα προβλήματα στα πρωτοδικεία του νομού εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως έχει πει και ο πρόεδρος των δικηγόρων της Καλαμάτας και ο κ. Μαργέλης, για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πραγματικά προβληματίζει περισσότερο. Εμείς τι να πούμε περισσότερο. Τα προβλήματα παραμένουν και δυστυχώς φεύγουν οι υπηρεσίες. Τα γραφεία των ΕΛΤΑ, τα χωριά που ερημώνουν και όλα τα υπόλοιπα. Και θα πάμε και σε ρεπορταζάκια για την αγορά.

Λίγο καλοκαιράκι θα μπορούσα αυτές τις μέρες του Οκτωβρίου, θάνοντας έτσι και λίγο πριν το Σαββατοκυριακό. Πάμε στο ρεπορτάζ μας. Δύσκολο χειμώνα βλέπουν οι έμποροι της Τριφυλίας. Θα ακούσουμε το πρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισίας που μίλησε στο πρωινό δρομολόγιο για το θέμα αυτό. Καθώς από ό,τι φαίνεται η αγορά έχει στερέψει. Τα έσοδα, τα λειτουργικά είναι υψηλά κάθε μήνα και οι εμπόροι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ακούστε τι λένε για πολύ δύσκολο βαρύ χειμώνα.

0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Λοιπόν, μπορεί το καλοκαίρι να πέρασε, αλλά ωστόσο τα προβλήματα των εμπόρων παραμένουν υπαρκτά στην Τριφυλία. Ο Σπύρος Κοινόπλος από τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισίας μας καταγράφει όλες τις σημαντικότατες εξελίξεις εν ώψη του πολύ δύσκολου χειμώνα, ενεργειακά με βάση τους πολέμους, αλλά και την τοπική οικονομία. Κύριε Κοινόπλε, ποια είναι η εκτίμηση μέχρι τώρα, πώς πήγε το καλοκαίρι και τι περιμένουμε?
2: Κοιτάξτε, η Κυπαρισία ως πολύ όμορφο μέρος είχε κάποια επισκεψιμότητα το καλοκαίρι, βέβαια. Την επισκεψιμότητα της πόλης μας. Προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε στους επισκέπτες και στη ζήτηση των επισκεπτών, αλλά βέβαια με ένας μήνας τουριστική κίνηση δεν καλύπτει τους υπόλοιπους 11 μήνες του έτους. Τώρα ξεκινάει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, όχι μόνο για εμάς τους εμπόρους, αλλά για όλο τον κόσμο. Όπως όλοι ξέρουν, η ενέργεια έχει φτάσει στα ύψη, τα καύσιμα έχουν φτάσει στα ύψη. Εμείς από τον Πρωθυπουργό δεν ακούσαμε ουσιαστικά τίποτα που να καλύπτει τα αιτήματά μας. Ζητάμε τις 120 δόσεις, ζητάμε τον ακατάσχετο λογαριασμό που όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 10 χρόνια μας το θεωρούν ως δίκαιο αίτημα και κανένας δεν το εφαρμόζει. Δυστυχώς για μας ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ελπίζω να αντέξουμε. Οι μικρομεσαίοι και οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αντέξει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και πιστεύω ότι θα αντέξουμε και σε αυτή την πολύ δύσκολη.
1: Ο χείρος του καλοκαιριού σε σχέση με πέρσι?
2: Πιστεύω ότι ήταν στα ίδια επίπεδα. Το κακό είναι ότι συνεχώς αυξάνονται τα έξοδα τόσο της εστίασης όσο και των εμπορικών επιχειρήσεων. Τώρα από 1η Οκτωβρίου μας υποχρεώνει το κράτος να πληρώσουμε πάροχο για να κόβουμε τα τιμολόγιό μας. Πληρώνουμε πάροχο για να έχουμε την κάρτα του εργαζομένου. Δηλαδή όλα αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όλη αυτή η ηλεκτρονική γραφειοκρατία πληρώνεται από εμάς. Το κράτος δεν μας προσφέρει ουσιαστικά τίποτα. Για να μας ελέγξει ζητάει να πληρώσουμε.
1: Είπατε ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας. Οι καταναλωτές πώς ανταποκρίνονται?
2: Οι καταναλωτές ανταποκρίνονται όπως μπορούν. Όπως ξέρετε, λόγω του ότι η ενέργεια και τα καύσιμα έχουν αυξηθεί κατά 50%, το διαθέσιμο εισόδημα για να μπει σε ένα κατάστημα να ψωνίσει εν ώψη του χειμώνα ο καταναλωτής είναι πολύ λιγότερο από ό,τι ήταν πριν. Οπότε αυτό έχει αντίκτυπο και στην εμπορική κίνηση.
1: Οπότε περιμένουμε τώρα την ελαιοκομική περίοδο, αλλά και εκεί μέσα στο λάδι
2: περίοδο,
1: σίγουρα, δεν είναι καλή.
2: Η περιοχή μας στηρίζεται στις ελιές και στους ελαιοπαραγωγούς. Είναι ο μεγάλος πυλώνας που στηρίζει την αγορά όχι μόνο της δικής μας πόλης αλλά όλης της περιοχής. Αλλά όπως ακούμε τα νέα δεν είναι καλά, γιατί ενώ τα έξοδα συνεχώς αυξάνονται και για τον αγρότη, η τιμή του ελαιολάδου παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
1: Εξαιρετικά χαμηλά, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να κάνουμε υπομονή.
2: Αυτό θα κάνουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε φορά. Αυτό κάνουμε πάντα εδώ στον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισίας και προσπαθούμε κάθε φορά για το καλύτερο.
1: Αυτό το τραγουδάκι πρέπει να το αφαιρώσουμε στους αυτοκινητιστές που βρίσκονται στο τιμόνι, ταξιζίδες, και πολλοί από αυτούς εκτελούν και κοινωνικό έργο, βοηθάνε ηλικιωμένους ανθρώπους πολλές φορές. Μπράβο. Αυτό είναι ο κοινωνικός ρόλος του ταξί. Παρότι έχουν αυξηθεί το κόστος πετρελαίου και τα λοιπά, προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάμα του.

Λοιπόν, θα πάμε και σε κάποια θέματα. Έχουμε ρεπορτάζ για τα καύσιμα σε λίγο. Θα τα πούμε. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας ξεκινά περιφερειακές συνελεύσεις για τη δημιουργία παραρτημάτων σε κάθε δήμο της Μεσσηνίας για τον ΕΦΚΑ, όπου έχουν διοικωθεί και εκεί πολλά τα χρέη. Να πω μια καλημέρα στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο και Μεσσηνία. Έχουμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στις δημοτικές κοινότητες Κοκκίνου, Χατζή, Μαθία, Πετρίτσι και Πελακανάδα όλο τον Οκτώβριο. Καλημέρα, καλό κουράγιο και δύναμη. Και έχουμε και το δήμερο εκδηλώσεων για το λάδι στη Καλαμάτα. Τα λέγαμε πριν, οπότε και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για την τριφυλία, ο Μανώλης Μάκαρης απαιτεί την ασφοδόρσωση του δρόμου Μουζάκη Χριστιανοπούλη. Εκεί ακούνε δρόμους, αλλά ακόμα δρόμους δεν βλέπουν για μία ακόμη φορά. Και φυσικά έχουμε τα προβλήματα στο δρόμο Φιλιατρά Γαργαλιάνη. Για το λάδι με ρωτάτε πάλι, χαμηλές αποδόσεις σε Μαυροελιά, Αθηνοελιά. Είναι μια χρονιά δύσκολη για το ελαιόλαδο, με πολύ χαμηλές τιμές και στον τόπο μας δυστυχώς.

Ρε Δραγουδάκης Μοσχολιού, άσε στη Βουλή να παίρνει τις αποφάσεις, αλλά εμείς ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει ομόνια και αγάπη, να τα βρούμε μεταξύ μας, να χωριστούμε σε κόμματα και χρώματα και αποκόμματα για μία ακόμη φορά. Μια καλημέρα στους Γαργαλιάνους μας για την αποχέτευση των Γαργαλιάνων. Υπάρχει αλλαγή χρονοδιαγράμματος. Η αποχέτευση και ο βιολογικός σημαντικά έργα για την περιοχή των Γαργαλιάνων. Οπότε και περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Υπάρχουν και πλούσιες δραστηριότητες επίσης και στα Φιλιατρά. Για το θέμα των εξαπατήσεων, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους, ξέρετε για τις τηλεφωνικές απάντες. Επιτέλους ενημερώνεται ο κόσμος και πολύ ενημερώνονται και την εκπομπή μας. Και θα πούμε σήμερα και για τα καύσιμα, παρακαλώ, γιατί έχουμε πάντα εξελίξεις.

στο ρεπορτάζ μας τώρα από το Πατρισνή, στα καύσιμα τραβούν την ανηφορά. Πάμε από τα 22-20 ευρώ και ψηλά το πετρέλαιο θερμάσεις. Τι λέει ο κόσμος για τα καύσιμα? Το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνα, την αμόλυβδη, αλλά και το πετρέλαιο θέρμασης, το οποίο παίρνει την ανηφόρα. Και η τσέπη μας ακόμα χαμηλά.

0: να πηγαίνω με το αυτοκίνητο.
1: Οι τιμές των καυσίμων ανεβάζουν στροφές την ώρα που το πορτοφόλι μένει ποντοχές.
2: Επιβαρυνόμαστε ακόμα χειρότερα και δεν βλέπω και φως τώρα. Έχουν φτάσει σε σημείο τέτοιο να γίνεται απογρευστικές μετακινήσεις.
1: Η αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει πως για

0: Κόψει τις περιττές μετακινήσεις.
1: Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, φίλε.
2: Και για τους επαγγελματίες που βγάζουν το ψωμί τους στον δρόμο, κάθε επιπλέον λεπτό στο λίτρο πιέζει το μεροκάματο.
3: Και οι επαγγελματίες δυσκολεύονται πάρα πολύ με το πετρέλαιο. Γιατί το πετρέλαιο έχει ανέβει πάρα πολύ.
4: Πριν ανάψουν οι καυστήρες, έχουν πάρει φωτιά οι τιμές. Ο χειμώνας πλησιάζει και το πετρέλαιο θέρμανσης απειλεί να βάλει στον πάγο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
3: Θα ξεκινήσει στην πιο υψηλή τιμή που έχει ξεκινήσει ποτέ. Σίγουρα πάνω από 1,70-1,80 λεπτά το λίτρο.
4: Η διάθεση του πετρελαίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, με τις εκτιμήσεις χωρίς πρόσθετη στήριξη να το φέρνουν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Υπάρχει έντονη ανησυχία το τελευταίο διάστημα για η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, το οποίο ξεκινάει σε 10 μέρες. Η τιμή αναμένεται και αυτή να είναι ψηλή, γύρω στο 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ποσό αυτό για τον καταναλωτή. Ευελπιστούμε να δούμε τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση και ποια θα είναι αυτά, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Για πρώτη φορά το λέμε συνέχεια αυτό, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
4: Η κυβέρνηση στοχεύει σε τιμή κάτω από το 1,75. Ακόμη και σε αυτό το επίπεδο όμως, μια παραγγελία 500 λίτρων κοστίζει 875 ευρώ. Βαρύ τίμημα για νοικοκυριά που ήδη μετρούν κάθε ευρώ.
5: Δυστυχώς επτοχεύσαμε.
6: Είναι δύσκολος ο χειμώνας.
5: Πολύ δύσκολος, εννοείται.
7: Είναι ακριβό το πετρέλαιο, ακριβό το ρεύμα, ακριβά τα πάντα.
8: Για θέρμανση δεν υπάρχει που να βάλει ο άλλος με 2 ευρώ πετρέλαιο.
4: Και κάπως έτσι, όσο πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει η αγωνία. Λιγότερα λίτρα στη δεξαμενή, λιγότερες ώρες στο καλοριφέρ, περισσότερη πίεση στη τσέπη. Ένας χειμώνας που απειλεί να κάψει το εισόδημα πριν προλάβει να ζεστάνει το σπίτι.
9: Και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και μας λέει ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,75. Μας προετοιμάζει για τιμές σοκ. Για τιμές που δεν είναι απάντηση, αλλά πρόκληση. Μπορούν να μειωθούν αποτελεσματικά οι τιμές στα καύσιμα? Ναι, μπορούν. Με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Με φορολόγηση των υπερκερδών. Η κυβέρνηση έχει τα εργαλεία και τις δυνατότητες για να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλει και αφήνει το λογαριασμό σε εμάς.
10: Περισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες...
11: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε κινητές αστυνομικές μονάδες και καθηγητικά όσο μπορούμε και να ολοκληρώσουμε τον καιρό, όπου η μονάδα σήμερα σε Καλαμάτα, Εύα, Γρυλιά, Αμφιθεία, Βασιλάδα, Πογγέλιο, Φωμάνη, Σιστέρνα, και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα βρίσκονται σε Καλαμάτα στην Άνω Μεσσηνία, Βασιλικό Κόκλα, η Κόκλα και ένα ωραίο μουσείο, Κοπανάκι, Άγιος Γεώργιος, Ψάρι, ιστορική περιοχή και το Ψάρι, και το Δόριο και αυτές οι περιοχές μας. Καλημέρα, καλό κουράγιο. Να μην ξεχνάμε τα ορεινά μας μέρη.

0: πώς μπορείτε.
1: Λοιπόν, πάμε στα θετικά μας. Στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία συναντώνται και διασταυρώνουν ταξίδι τους με συνιακές ομάδες.

Μεσσηνιακή Τριάδα στον Αστέρα, στο Άστρος Κοινωρίας έχουμε. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις για το Μιλτιάδη Πανθωριακό και Τελοάγρα στην τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ανέβη κάνει η μεσσηνιακής ομάδας, αλλά όπως είπαμε εκεί το ποδόσφαιρο στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι πιο δύσκολο, έτσι, είναι ημιεπαγγελματικό περισσότερο, δεν χρειάζεται να πούμε. Και το Σαββατοκύριακο φυσικά έχουμε τις εξελίξεις και για τα τοπικά πρωταθλήματα. Είναι πολύ νωρίς γιατί έχουμε λίγες αγωνιστικές για μία ακόμη φορά, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι ομάδες και εδώ θα αναμετρηθούν. Η Αράνη προσπαθεί να πάει καλά και ομάδες Καλαμάτας χρειάζονται δουλειά.

0: παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης. Να, σταθήκαμε.
1: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τον καιρό που τουλάχιστον σήμερα Παρασκευή θα είναι έθριος από 19-25 βαθμούς Κελσίου, από 20-23 με 24 το Σαββατοκυριακό. Μπορεί να έχουμε και κάποιες σποραδικές βροχοπτώσεις στη Μεσσηνία με 2 μποφόρ νοτιοανατολικούς ανέμους, υγρασία 50-65% που να φτάσει και 70%, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερη αξία. Λοιπόν, καλό κουράγιο.
2: Πατρίδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Πατρίδα μου, πόσο σ' αγαπώ.
1: Να περάσετε καλά, καλό τριήμερο, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό και να μην ξεχνάτε, φίλοι και φίλες, έχουμε χάσει τις επόμενες γενιές. Ας μην αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα λέμε εδώ δυνατά και καθαρά με ρεπορτάζ χωρίς φοβό και χωρίς πάθος.
3: Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hotspot του ίντερνετ.
7: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
8: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
9: Παλμός 90,5 στα FM.
10: Κρύο, καιρός για δύο.
11: Και 9 μη σου πω.
12: 9.
11: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
10: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
11: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
10: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
11: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
10: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
13: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
15: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
18: Έχεις Παλμό?
17: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: Μια καλημέρα με Παλμό, για ακούγεται. Πες 4-4-4. Δεν ακούς ωραία. Α, καλημέρα. Εσύ ακούστηκες.
1: Εγώ έχω φωνή βροντερή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5. Βασιλική Μπουρίκα με τη φροντερή φωνή. Μάλλον και τα εργαλεία τα διαφορετικά. Άλλα έχουμε εμείς, αλλά έχει. Δεν κατάλαβα γιατί ακούγεται η κυρία Βασιλική και όχι εμείς.
1: Γιατί έχω βροντερή φωνή, είπαμε.
0: Αμάν, ανατρίχεσα.
1: Είδες.
0: 69-36-71-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο, φίλες και φίλοι. Και
1: 2-7-21-11-21-87.
0: Δύο τηλεφωνάκια τα παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, ξέρω εγώ και ό,τι άλλο. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2026, Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού του.
1: Αχα.
0: Του Πατριάρχου.
1: Έπιανε τη δικιά μου, δηλαδή. Του δικού μου.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Ο Λότ είναι ο γνωστός με τα Σόδωρμα και Γόμορα.
1: Ναι.
0: Και ήταν ανιψιός του Αβραάμ.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα, γιατί τι μαθαίνεις. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτρια σήμερα Παρασκευή προβλέπεται, λέει, μερικός νεφελώδης. Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια όπως είναι τώρα. Άρα το μεσημεράκι θα αρχίσουν τα συννεφάκια, έτσι. Με βάση αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία σημειώνεται. Τώρα που μιλάω, η φωνή μου ακούγεται πολύ καλά και από τα δύο αυτιά. Πώς γίνεται. Το είναι τα τεχνικά μας όταν συζητάμε,
1: ναι.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά ασθενείς, νότιο-νοτιοδυτική, 1-2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νοτιοανατολική, 2-3. Τα απογευματάκια θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα γυρίσουν βόρειο-βορειοδυτική, όπως κάθε βράδυ, οι ίδιοι άνεμοι. Με 2-3 μποφόρ. Αυτά και με τον καιρό. Είπαμε Αβραάμ και του ανιψιού του σήμερα. Άστο, δεν λέω τώρα γιατί. Λοιπόν, καλή ακρόαση να έχετε και καλά να περάσουμε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ξεκινάμε με το Σόσε.
1: Θα γίνει το Σόσε.
0: Το είδε, άκουσες το Ρούμπιο προχθές.
1: Ωχ, γι' αυτό μου βάλεις το Σόσε τώρα.
0: Με φόντο την Ακρόπολη πίσω και τέτοια. Θα τα πούμε. Με το Ρούμπι θα ξεκινήσουμε. Γιατί όσοι ξέρετε, μεγάλη αυτό, ήρθε εδώ. Τιμή μεγάλη μας και λοιπά. Μας θύμισε και την αρχαία μας ιστορία. Το Σόσε. Καλή ακρόαση και εύχομαι να γίνει το Σόσε σήμερα. Για πάμε.

0: δώσε μας αγάπη, και μας έφερε και πολύ αγάπη ο
1: Ρουμπιό.
0: Ρουμπιό, πώς το λέμε, Μάρκους, ο Μάρκους.
1: Όλες Μάρκους, Μάρκους και μου έρχεται στο μυαλό μου ο Μάρκους Μπότσαρης.
0: Μάρκους Ρούμπιους, είναι κατά τα ρωμαϊκά.
1: Αχα.
0: Ανατρέχοντας λέει στο ιστορικό ορόσημο του 480 Πούχου.
1: Πούχου, ναι, παραδείγματος χάρη.
0: Όχι παραδείγματος χάρη, προ Χριστού. Ο Αμερικάνος υπουργός περιέγραψε με γλαφυρότητα τη θυσία των λίγων εκείνων Αθηναίων που αρνήθηκαν να καταλήψουν την πόλη τους μπροστά στην έλευση των στρατευμάτων του Ξέρξη. Εντάξει. Οχυρωμένοι στο πέτρινο φρούριο, αυτό μου φάνηκε σαν να είναι, έχεις πάει σε, να παρακολουθήσεις στα πανεπιστήμια που μαζεύονται και κάποιος ο καθηγητής από κάτω λέει. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο μου βγάλε προχθές. Ιστορικό έτσι. Οχυρωμένοι λοιπόν στο πέτρινο φρούριο, που είναι η Ακρόπολη μας και ο Παρθενώνας και όλα αυτά, έδωσαν μια αξιοσημείωτη τελευταία μάχη ενάντια στη μεγάλη αυτοκρατορία της εποχής. Αν και η Ακρόπολη ισοπεδώθηκε, η επιστροφή των Αθηναίων και η ανοικοδόμηση του Παρθενώνα υπό τον Περικλή, του Περικλέους, έτσι το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Σηματοδότησαν τον θρίαμβο της ανθρώπινης θέλησης έναντι της βαρβαρότητας. Αυτό το πνεύμα, όπως εξήγησε, ταξίδευσε μέσω των γιών της Αθηνάς και της Ρώμης μέχρι τα πέρατα της γης και πού πήγε, στην Αμερική.
1: Τι λέτε.
0: Και έτσι ιδρύθηκε η Αμερικάνικη Δημοκρατία.
1: Πω.
0: Και έβγαλε τον Τραμπ πρόεδρο.
1: Το είπε και αυτό.
0: Όχι, δεν το
1: είπε. Α, έλεγα μήπως.
0: Και σε λίγο λέει και με βάση και τις εικόνες αυτές, μάλλον θα είμαι και εγώ πρόεδρος, πήγε να πει.
1: Αλλά δεν το είπε.
0: Ναι, θα χρησιμοποιήσω και ωραία ήταν. Πάντως, σαν το πίσω το τέτοιο του. Και ωραίο παλικαράκι είναι αυτός. Λοιπόν, ως δισέγγον και τελειώνω, γιατί εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε τον προς τιμή. Και ήταν μεγάλη τιμή για την Ελλάδα που είπες, επισκέφθηκε ο υπουργός εξωτερικών της μεγάλης χώρας. Και δεν πήγε και στην Τουρκία μετά, έφυγε κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό τι σου λέει. Τα έχει πάρει ο Ερντογάν εκεί. Λέει το κουλοπεδάκι να μην έρθει σε εμάς. Γιατί, ναι. Γιατί δεν είναι κακή λέξη. Ω δισέγγονο λοιπόν μεταναστών από την Ισπανία, που αναζήτησαν μια νέα ζωή στο νέο κόσμο, οι Ισπανοί όταν πήγε ο παππούς του κλπ, ο κύριος Ρούμπιο εξέφρασε την προσωπική του και εθνική του ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα.
1: Έλα.
0: Ναι, βρε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Η ιστορία της χώρας μου είναι καλυμμένη με τα αποτυπώματα της αρχαιότητας, είπε, θυμίζοντας ότι οι αμερικάνικοι κυβερνητικοί αρχιτεκτονικοί, οι κίονες και οι θόλοι της Ουάσιγκτον, αλλά και η ίδια η πόλη της Φιλαδέλφειας, φέρουν ελληνική σφραγίδα του Περικλέους.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, λέει, προκάλεσε αίσθηση αναφορά του στο γεγονός ότι ο πιο συχνά αναφερόμενος συγγραφέας στα περίφημα αυτά δεν είναι κάποιος φιλόσοφος του διαφωτισμού, αλλά ο Πλούταρχος.
1: Ο τραγουδιστής.
0: Όχι, ρε.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Άρα να πούμε Ντόναλτ Τραμπ Πλούταρχος ή Ντόναλτ Τραμπ Περικλής. Περικλέας.
2: Ντόναλτ Τραμπ και άλλοι έποτε.
0: Εμένα όταν λέμε Ντόναλτ Τραμπ μου θυμίζει Walt Disney. Walt Disney. Το
1: Ντόναλτ Ντακ.
0: Ντόναλτ Τραμπ. Ντόναλτ Ντακ το ίδιο. Όχι το ίδιο, περίπου. Λοιπόν, αυτά πάντως ήταν μεγάλη τιμή για την Ελλάδα μας. Ήρθε εδώ, είπε, μίλησε, μιλήσανε, βρεθήκανε, φάγανε. Ψάρι φάγανε. Πού το βρήκαν το ψάρι μου.
1: Το είχαν πάει οι ψαράδες.
0: Οι αλλιείς κάνουν μια εβδομάδα απεργία. Δεν ψάρευε κανείς.
1: Άλλο αυτό.
0: Οι ψαραγωγές έχουν στεγνώσει. Και κατεψυγμένο ψάρι έφαγε.
2: Τι να κάνουμε.
0: Όχι, ολόκληρος υπουργός. Αποκλείεται. Τα είχαν φυλάξει. Ή κανένας ψαροτουφεκάς θα πήγε στη Λούφανα.
1: Λες,
0: ναι, κάτι τέτοιο. Φάβα φάγανε. Κάτι κρασιά και τέτοια. Ψάρι με φάβα, πάει.
1: Ναι.
0: Κάτι ντολμαδάκια λέει, αλλά με γέμιση ψαρικά, λέει, γαρίδες και τέτοια.
1: Τι λέτε.
0: Όχι ντολμάκι το κλασικό. Τα γυαλατζί που λέμε.
2: Ποιος ήταν ο σεφ.
0: Ποιος ήταν ο σεφ. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω το σεφ.
2: Να αναφέρεται.
0: Ο σεφ, όχι, τι δουλειά έχει ο σεφ.
2: Γιατί, το λαζάρι
0: του μπαίνει. Πάντως δεν έπαθε κανείς τίποτα. Ναι. Φάγανε καλά, ήπιαν καλά, είπανε καλά. Γύρω στα 4,5 δις είναι οι συμφωνίες γενικώς. Με πολιτισμό, με όπλα, με αυτό, με τέτοια. Τα είχαν προσυμφωνήσει όμως αυτά, απλά ήρθε εδώ και τους έδωσε μια έτσι πιο δυνατή αξία. Και αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα μας πει Μαρινέλα σε λίγο. Αυτή τη λέει, έγινε ο κόσμος καφενές. Έγινε ο κόσμος καφενές.
1: Για να το λέει, να το έλεγε μάλλον.
0: Για καφεδάκι δεν έμαθα αν ήπιανε. Θα ήπιανε.
1: Δεν θα ήπιανε.
0: Τι καφέ πίνει ο Ρούμπιο. Δεν ξέρεις.
1: Σκέτο, λες.
0: Σκέτο, τη φρέντο, πώς θα λέτε, καπουτσίνα
1: της,
0: και τέτοια.
1: Της παρηγοριάς.
0: Το καπουτσίνο είναι ζεστός καφές.
1: Ναι.
0: Και ο κρύος του καπουτσίνου πώς είναι.
1: Ο φρέντο.
0: Α, ο φρέντο είναι ο κρύος, ναι, και ο καπουτσίνος είναι ο...
1: Ναι.
0: Λογικά θα έπιε ζεστό αυτός.
1: Γιατί, για να μπορεί να μιλήσει μετά.
0: Έχει πολύ υγρασία στην Αθήνα. Για το λαιμό. Ναι. Λοιπόν, Μαρινέλα ο καφετζής, έγινε ο κόσμος καφενές, άντε καλή ακρόαση και πάλι και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, τώρα το λόγο το δίνω σε σένα για να πεις για το φίλο σου.
1: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Ξεστηγένεται. Ήταν κάπου έξω, μου και ήρθε άρον-άρον το βράδυ για να συναντηθεί με τον Ρούμπιο. Χθες δεν έφυγε ο Ρούμπιο. Προχθές φάγανε.
1: Εχθές είναι στην Κιμινά, ναι. Πώς? Τι ώρα έφυγε. Δεν τον ταΐσαμε χθες.
0: Εχθές πρωινό θα φάγε. Δεν ξέρω.
1: Α, έλεγε και εγώ, μην το στείλαμε έτσι τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, για πάμε στο δικό μας, στο Κυριακούλη.
1: Στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι.
0: Ναι, έχει ένα αεράκι.
1: Ένα
0: μικρό κυματισμό.
1: Ναι. Ο Τσίπρας δεν ξέρει τα βασικά.
0: Τι δεν ξέρει.
1: Έτσι είπε.
0: Για τον κυματισμό.
1: Όχι, γενικώς δεν ξέρει τα βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Ρούμπιο κατά το φίλο μου.
0: Ήταν θετικό.
1: Ναι. Ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατο. Ναι. Αυτό που λέμε ουδής αναντικατάσταση τελικά δεν ισχύει.
0: Ξεστηγένεται. Δεν είπε όμως για το καλώδιο, είπε γενικά και αόριστα, γιατί ναι, Κύπρο
1: είναι λίγο σαν και εμένα, τα λέει γενικά και αόριστα.
0: Είναι, ναι,
1: γι' αυτό είμαστε φίλοι. Λοιπόν, αναντικατάστατο στρατηγικό εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα.
0: Ναι. Χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δώσει μέχρι και τα σοβαρά μας.
1: Η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος.
0: Μ' αρέσουν αυτοί οι στρατηγικοί διάλογοι, με τρελαίνουν.
1: Ναι. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων.
0: Διμερών σχέσεων, ναι.
1: Και θέλω, λέει, να θυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό.
0: Μας έκανε τη χάρη και την τιμή.
1: Και την τιμή για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μία φορά μόνο. Κοίτα να δεις όμως, πού είχε πάει.
0: Πήγε
1: στην Ινδία πέρυσι.
0: Και πού έβγαλε φωτογραφία εκεί στη Μέκα.
1: Δεν θα έβγαλε. Στο Τατ Μαχάλ θα πήγε.
0: Στο Τάμα, πώς το πες.
1: Αυτό, ναι. Και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα.
0: Για να έχει μια φωτογραφία από την Ακρόπολη. Και
1: πού αλλού έχει να πάει τώρα.
2: Στα θαύματα του κόσμου πάει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην Αίγυπτο πήγε να πάει και στις πυραμίδες να βγάλει. Ναι. Λέτε να τα επιλέγει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ήθελε να περπατήσει και το Σινικό Τείχος, αλλά είναι πολύ μακρύ γι' αυτό και δεν είναι πολλά χιλιόμετρα.
1: Να το πιάνε τα πόδια του. Είχα την ευκαιρία, λέει, να τον συναντήσω κι εγώ. Και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή. Τα λέει ο Μητσοτάκης, λέει και το Ρούμπιο.
0: Α, είχατε και εγώ να τον συναντήσω.
1: Ναι. Τον παίξανε και το φίλο μου. Ναι. Πήγα και εγώ να τον δω.
0: Ναι, για πέστε, ναι.
1: Ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση.
0: Πολιτικοδιπλωματική, μου αρέσει και αυτό.
1: Γλωσσοπλάστης.
0: Ναι.
1: Αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό.
0: Επενδύσεων ποιων, των Αμερικάνων ή εμάς, δικές μας επενδύσεις.
1: Ναι, τι θα επενδύσουμε εμείς ακριβώς.
2: Να μην σφουγγαρίσουμε, δηλαδή.
0: Να μην σφουγγαρίσουμε, όχι. Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε ο Ρούμπιο, είπε ο φίλος μου, εξήγησε, ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η γεωπολιτική. Ας στην περιοχή γενικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοούσε και πιο βαθιά στην Ανατολή.
1: Άκου, τώρα που πήγε, είπε κι άλλα. Είπε για τα F-16, είπε.
0: Ποιος, ο δικός σου. Είσαι, ναι, Κυριάκος.
1: Κυριάκος, εδώ στο φίλο μου είμαι.
0: Κυριακόλα.
1: Θεωρώ, λοιπόν, λέει. Δεν τώρα κάθομαι να λέω για τα αεροπλάνα και αυτά.
0: Ότι και
1: μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο φίλος μου, ντε. Και νομίζω.
0: Οι εικόνες.
1: Ναι. Ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μία ένδειξη της ήπιας ισχύος που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για τη μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού.
0: Και του ζήτησε όταν θα πάει στην Αμερική να μιλήσει μπροστά στο Λευκό Οίκο, Μητσοτάκης, να έχει φόντο το Λευκό Οίκο. Γιατί γελάζω.
1: Τίποτα.
0: Αυτός γιατί είχε
1: τίποτα. Το θέμα είναι ότι είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα που ξεκινάει από την Ινδία.
0: Την
1: Ινδία, Μέσα Ανατολή, Ευρώπη. Ναι. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος εμείς.
0: Κρίκος είμαστε, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, αγαπητοί Έλληνες πατριώτες. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Τι, ο άλλος και πάει. Εδώ μιλάμε σοβαρά.
1: Και εκεί εντάσσονται, λέει, βέβαια, και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας όπως τα, όχι το, γιατί δεν θα είναι μόνο όπως τα ηλεκτρικά καλώδια τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Δεν λοιπόν, θα είναι μόνο ένα, κατάλαβες.
0: Δεν τελειώνουμε, για θέλω, έχει πιάσει και
1: έχει με, πολλά.
0: Είπε και στο Sky σε συνέντευξη
1: αυτά.
0: Του.
1: Αυτά.
0: Αυτά διαβάζεις. Ναι. Αυτά τα πάμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να ζήσουμε κι εμείς.
1: Γιατί έχουμε να πούμε και για το θόλο του Αχιλλέα.
0: Θα πούμε θόλους Αχιλλέα, θόλους του, είπαμε, την Ακρόπολη του Περικλέους. Το... Μ' αρέσει σήμερα.
1: Όλους τους αρχαίους έχουμε πιάσει.
0: Ναι, για πάμε διαφημίσεις να δούμε τι θα ακούσουμε και εδώ είμαστε, μην φύγετε.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ είστε κι εσείς, είστε που να πάτε, μωρέ.
1: Ναι.
0: Πάλμος 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιγιάννης, Κονσολιέρης Α, Κονσολιέρης Β και δεν ξέρω τι άλλο. Γάμα δέλτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι, να μείνουμε λίγο στο φίλο μας, στο φίλο σου. Στο φίλο σου.
1: Ναι. Είπε πολλά. Θα πεις κάτι από αυτά τα πολλά που είπε.
0: Όχι, από μια συνέντευξη στο Sky που αυτό κρατάω και διαβίβω, που μιλάει ως καπεταναίος, καπετάνιος κλπ. Για τις επαφές σχετικά με την Άγκυρα. Σημείωσα χαρακτηριστικά στα νερά του στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι. Ας πούμε ένας ελαφρύς κυματισμός. Παρομοίασε τις διακυμάνσεις της διπλωματίας με τις αλλαγές του καιρού. Εξηγώντας ότι όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και σε ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Με μπουνάσα
1: και εγώ. Ναι, και κάπου στο βάθος ακούγεται η γλυκερία.
0: Τα βαπόρια αυτό.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει. Για πάμε. Τι έλεγες, κάτι έχεις μελετήσει εκεί?
1: Ναι, έχω μελετήσει εγώ κάτι.
0: Είπε διάφορα.
1: Είπε πολλά. Είπε για το καλώδιο, είπε ότι για τον Τσίπρα. Ότι
0: για τον Τσίπρα είπε.
1: Για τον Τσίπρα.
0: Ότι είναι άσχετος και ότι
1: ναι, δεν είναι. Ναι, μου κάνει λέει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά.
0: Ότι έχει μπουνάζες και μποφόρια.
1: Δεν αναφέρομαι λέει στο θέμα του καλωδίου, διότι αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να την υποδεχθούμε και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον, είναι εκτός των προγραμμάτων F-35.
0: Ποιος, η Τουρκία?
1: Ναι. Και περίπου λέει να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Δηλαδή τώρα εντάξει. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τι να πω κι εγώ. Κάτι ξέρει ο ένας, κάτι ξέρει ο άλλος. Εγώ όμως δεν. Είπε πολλά, είπε. Γιατί ταχθήκαμε με το μέρος της Ουκρανίας.
0: Γιατί
1: η Ουκρανία ήταν αμυνόμενη. Κατάλαβες και κάποιος πήγε να εισβάλλει, να πάρει τη χώρα και. Και γι' αυτό είμαστε με την Ουκρανία. Εντάξει. Έχουμε και ένα ισχυρό πλέγμα με χώρες του αραβικού κόσμου. Έχουμε οικοδομήσει ένα ισχυρό, πολύ ισχυρό πλέγμα. Με την Ινδία και με το Ισραήλ, ναι.
0: Με την Ινδία και με το Ισραήλ.
1: Ναι, καλέ, τα έχουμε όλα. Είπε, σου λέω για την ασπίδα του Αχιλέα, είπε για το φυσικό αέριο.
0: Αυτή η ασπίδα, τι το ιδιαίτερο είχε?
2: Είναι το Αχιλέα.
1: Είναι το Αχιλέα, ρε παιδί μου.
0: Α. Το ξέρει ο Αχιλέας.
1: Ναι, καλό,
0: την είχε δώσει πάρα την ασπίδα του.
1: Αλλά έχουμε και. Άκου τώρα τα πιο σημαντικά, τα καθημερινά που μας απασχολούν.
0: Ναι.
1: Μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Να ξέρετε. Και εκεί που είπα, εντάξει, δεν υπάρχει ρε παιδιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λέει, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος.
0: Ποιος?
1: Η Ελλάδα, για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80, και μετά μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα παιδιά, γιατί εγώ μόλις το είδα αυτό φρίκαρα. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά.
0: Το θέμα είναι ότι από κάποιο σημείο και μετά δεν θα κάνουμε καθόλου. Δεν θα κάνουμε καθόλου παιδιά, παιδιά.
1: Στα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε, γιατί κάνει μια αναδρομή ότι το χρέος είναι από την εποχή του Ανδρέα, του Παπανδρέου κτλ. Και λέει ότι επιδεινώθηκε μεταξύ 2004 με 2009. Νομίζω ότι η πορεία του δημόσιου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε και να λέμε στους Έλληνες πολίτες, ακούστε, ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής.
0: Καλά, κάνεις για βουλευτής.
1: Ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Πού θα βάλεις τη Μεσσηνία εδώ?
1: Εγώ θα πάω επικρατείας. Δεν ξέρουμε ποιο κόμμα.
0: Όχι, δεν είμαστε σοβαροί.
2: Όποιος σου πει.
1: Έτσι. Είμαστε σοβαροί τώρα, δηλαδή να λέμε τι χαρούμενοι που τα παιδιά μας έχουν μικρότερο χρέος από εμάς, αντί να πούμε ότι δεν θα έχουν χρέος τα παιδιά μας. Και αυτός. Συγγνώμη, κύριε Μητσοτάκη, θες να ξαναβγείς πρωθυπουργός? Τι να σου κάνω κι εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Το βλέπω, θα με βάλει σε κάγκελα.
0: Είχε πάει και στην Ένωση Βιομηχάνων και τέτοια και τους έδωσε κάτι με τα. Για το ρεύμα, γύρω στα 80-85 εκατομμύρια. Μετά πήγε στους αλληλείς. Συνάντηκε και στη Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Και εκεί λέει επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες τους για το αυξημένο κόστος, οι οποίες τους έχουν οδηγήσει, λέει, σε έντονες διαμαρτυρίες. Γιατί, ρε παιδιά, διαμαρτύρεστε? Θα εξαντλήσουμε, λέει, τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, τους είπε. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε και θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Πάει για ψάρεμα, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Άλλες να έχει πάει για ψάρεμα.
1: Ναι.
0: Και τα ψάρια που φάγανε τα έχει πιάσει ο Μητσοτάκη. Άμα είδες προσδένει.
1: Ναι, σωστά.
0: Αναγνώρισε ότι ο κλάδος της αλληλείας αξίζει, λέει, παραπάνω στήριξη. Ωστόσο, υπογράμμισε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Γιατί πρέπει να ξεχρεώνουμε αυτό για να κάνουν τα παιδιά μας. Ναι. Καταλάβατε πώς λειτουργεί το σύστημα?
2: Έτσι.
0: Όχι.
2: Έτσι.
0: Τι λέμε, άμα δεν καταλαβαίνετε, να μην μιλάμε.
1: Πάντως, είπε, μπορούν τα παιδιά μου την ευκαιρία.
0: Τα παιδιά.
1: Καλέ, τις γειτονιάς σου με πειράζουνε. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
0: Ναι, και.
1: Νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Μπορεί να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21. Στα 18. Από τα 20-21 που δουλεύουν στα 18.
0: Ναι.
1: Και να κερδίσουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε?
0: Όχι.
1: Εντάξει, γιατί κάναμε εμείς την οικονομική πολιτική έτσι ώστε να μπορούμε να το κάνουμε.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα περί αυτό και μου ήρθε να πιω ένα τσίπουρο.
1: Δεν αναρωτιέστε. Πρέπει να είναι η Ελλάδα σταθερή για να έχουμε.
0: Πρέπει να το ρίξουμε στα ποτά μου.
1: Ναι, για να έχουμε πολιτική σταθερότητα, για να στέλνουμε ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορούν να επενδύσουν στη χώρα μας. Εντάξει.
2: Και να φέρουν λεφτά που θα τα δίνουμε εμείς για το χρέος.
1: Ναι.
2: Και...
1: ναι.
0: Επενδύω και εκδίνω. Και εκδύω, μάλλον.
1: Και ναι, ναι. Εγώ έχουν σπάσει δε το απόστημα του πελατειακού κράτους. Το έχετε καταλάβει εσείς αυτό?
0: Τι έχουμε σπάσει?
1: Το απόστημα του πελατειακού
2: αυτός
1: κράτους.
2: Αυτός είχε εκεί τα τσιπουρά.
1: Μόνο.
0: Πάμε για τσιπουράκια, παιδιά.
2: Αυτός είχε εκεί.
1: Μα τι... Και είναι... να είστε επιφυλακτικοί, αγαπητοί μου, στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
0: Άγιο μου τσιπουράκι, άγιο. Ευλογημένο τσιπουράκι. Ναι.
1: Πάμε, για να πάρουμε τα ίσα μας έτσι.
0: Πάμε, γιατί δεν.
1: Και δεν είναι το Υπουργείο Οικονομικών να ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Ρε, πάμε για τσιπουράκι, που λέω. Άστο να πάει στο.
2: Να πίνω κι εγώ.
0: Πάμε, ακούστε. Ελένη Τσαλιγούπουλου.

0: πείτε, είναι πολύ πρωί ακόμα για τσιπουράκια και τέτοια.
1: Ναι, αλλά, αυτά που ακούμε λοιπόν, όμως.
0: Ένα άλλο θεματάκι που έχει προκύψει μετά τη μεγάλη συναυλία της κυρίας Βύση. Είναι, η Βύση είναι 69 χρονών.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν το περίμενα. Είναι πιο μεγάλη από μένα.
1: Ναι, κάτι μήνες.
0: Τι κάτι μήνες.
1: Να σου πω. Ναι.
0: Λοιπόν, τι προέκυψε, είναι οικονομικό είναι το θέμα ή νομίζω ότι κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Ε. Αυτή δεν λέει, δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα και αγάπησα. Θα πρέπει να αριστήσει από το μηδέν τους μουσικούς της πόρους, είπε ο οποίος είναι κυκλοφορεί και εδώ στη Μεσσηνία. Έχουμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κυκλομαστή δηλαδή, Μεσσήνιος κλπ.
1: Είπε, προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία από την ηθική μου δολοφονία.
0: Ο
1: Καρβέλας.
0: Ο Καρβέλας. Ο Νίκος. Νίκος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Νίκος. Ο Νίκος. Γιατί όμως γίνανε όλα αυτά. Μάλιστα, ακούγονται κάτι ποσά που τρελαίνομαι εγώ.
2: Είναι πολλά τα.
0: Είναι τόσα πολλά είναι. Ζήτησε λέει 1,5 εκατομμύριο, αυτό λέει δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, πήρε 250, δηλαδή 300 πόσα πήρε. Τόσα πολλά είναι. Εγώ δεν έγινα τραγουδιστής.
1: Έλαμπτε.
0: Και κάθομαι εδώ και μιλάω για...
1: Λάθη είναι αυτά.
0: Τώρα είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Τώρα. Τώρα θα μου πεις οι άλλοι στα 70 τραγουδάει θα μου πεις. Υπενθυμίζουμε λέει ότι η Άννα Βύση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να μην μπορεί να ερμηνεύει χωρίς την έγκριση του Νίκου Καρβέλα. Και τα περισσότερα τραγούδια της είναι του κυρίου Καρβέλα. Ναι. Η εξέλιξη αυτή αφορά περισσότερα από 400 τραγούδια. Δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επόμενες εμφανίσεις της, την ώρα που η μεταξύ τους σύγκρουση κλιμακώνεται, γιατί με κοιτάτε. Τα λέω δημοσιογραφικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια εξασέλιδη ανακοίνωση εκατέρωθεν κατηγορίες για οικονομικές συμφωνίες εκατομμυρίων ευρώ και το ενδεχόμενο δικαστικής αντιπαράθεσης. Πάμε στα δικαστήρια.
1: Α, αυτά είναι.
0: Στο επίκεντρο βρίσκονται η συναυλία στο ΟΑΚΑ, η νέα επαγγελματική συνεργασία της Βύση με τη Δήμητρα Κούστα, την οποία τη γουστάρει κιόλας από ό,τι κατάλαβα, και η αναβολή των εμφανίσεων στο Αθηνών Αρένα, ενώ ο Μίλτος Καρατζάς έρχεται να προσθέσει μια νέα διάσταση αποκαλύπτοντας παλιό τελεσίγραφο του συνθέτη, όπως υποστηρίζει, στέλνει από την τραγουδίστρια την ευκαιρία για διεθνή καριέρα. Ο ένας δεν αναγνωρίζει τον άλλον πλέον και ψιλοτσακώνονται και... Τώρα να πω και κάτι. Εμάς τι μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, έλαμπτε.
0: Ξέρεις πόσο καιρό παίζεις στις τηλεοράσεις, είναι...
1: Ναι.
0: Όπως, ακόμα
1: τυχερή
0: και εγώ.
1: Τυχερή είμαι που δεν βλέπω τηλεοράσεις.
0: Μα και η ιστορία με τον Μαζονάκη είναι πέμπτη εβδομάδα που ασχολούμαστε. Αυτός ο Βακελάτος έχει ξεσκιστεί να...
1: Καλά.
0: Μόνο εγχείρηση δεν έχει κάνει ανοιχτή εκεί. Δηλαδή... Ο Νικολάκης, άλλος Νίκος αυτός. Λοιπόν, αυτά, είπε... εγώ στεναχωριέμαι, δηλαδή θα ακούσουμε την, θα χάσουμε και την Άννα τώρα.
1: Πάντως είπε σε κάποια σημεία εκεί στο, σε μια ανακοίνωση που έχει βγάλει ο κύριος Καρβέλας.
0: Ότι τι.
1: Στο σημείο αυτό άκου να δεις τώρα, θα παρακάμψω τόσο την εταιρεία όσο και την Άννα Βύση και θα στραφώ στο κοινό. Κατανοώ απόλυτα ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αμοιβών φαντάζει προκλητική σε ανθρώπους που παλεύουν να βγάλουν το μήνα.
0: Είναι αυτό που έλεγαμε πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά, αλλά εγώ γιατί νομίζω.
1: Θα ήθελα όμως, λέει, να απευθύνω μια ερώτηση σε εκείνους που παρακάμπτουν το θέμα αρχών που τίθεται εδώ, επικεντρώνοντας στο ύψος των χρημάτων. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι το εξής και ας απαντήσουν ανυπόκριτα. Αν ο μόχθος και η εργασία τους αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη του υψηλού κέρδους ενός τρίτου που την εκμεταλλεύεται, θα δέχονται να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους. Γιατί σου λέει τώρα με όλο αυτό τον τόρο που έχει γίνει, θα τον κράζει ο κόσμος.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε είδες,
0: Όχι μόνο, και την κυρία τέτοια θα κράζει, γιατί το θέμα με το τραβήξουν πολύ και αρχίζει και μιλάει ο καθένας, γιατί θα ξεκινήσουν και τα βρώμικα μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί καλώς ή κακώς όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάτι που θέλουμε να κρύψουμε.
1: Και όλο το θέμα λέει...
0: έχουν πολλά μάλλον.
1: Ναι. Τίποτα λέει δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση που έκανε η Βύση για το καλλιτεχνικό μέρος. Εκεί ήταν η αφετηρία, λέει, του θέματος.
0: Αχα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι να πω τώρα.
0: Κοίτα, επειδή ο Έλληνας είναι και λίγο λαός κουτσομπόλης.
1: Ναι, μας αρέσουν κάτι τέτοια.
0: Τα γουστάρουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Να παίζει. Και επειδή και οι δημοσιογράφοι πουλάνε με οι τηλεοράσεις ειδικά, θα το τραβήξουν. Τι έκανε εκείνη, μετά που πήγε εκεί και μετά που την είδαμε και αυτόν και τι ωραία που τραγουδάει.
1: Έχουν, πλάκα, έχει πλάκα. Τουλάχιστον δεν ξέρω πώς πρέπει να περάσει κάτι άλλο πουθενά αλλού. Και μας ρίχνουν τέτοια τώρα να ασχολιόμαστε με αυτά. Τον προϋπολογισμό τον καταθέσανε. Το προσχέδιο.
0: Προσχέδιο.
1: Το προσχέδιο, προσχέδιο, ναι. Τι σχέση έχει. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πονηρό μυαλό. Συνήθως όταν βγαίνει κάτι, κάποιο θέμα και γίνεται ανάθεμα, υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, έχουμε θέματα. Για να, ναι, να ξεχάσουμε αυτά που πρέπει να...
1: Να μην ασχολιόμαστε.
0: Να θυμόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Εμένα γενικά δεν με ενδιαφέρονται με τα εκατομμύρια και τα χιλιάδες.
1: Δικά μας είναι, τι μας νοιάζει.
0: Καρβέλα ή τις βύσεις και τέτοια. Ναι. Άρα θα τραβηχτεί λίγο το θέμα. Έτσι. Και πολλοί επιθυμούμε να χοντρίνει και λίγο, πολλοί από τον απλό λαό, για να ακούσουν αυτό, να πει, α, θυμάσαι. Τι λέμε. Λοιπόν, δεν λέμε.
1: Να, ναι. Εχθές το βράδυ, λέει, στο Eurogroup.
0: Τι τραγούδησαν τη
1: Βύση. Ο Επίτροπος Οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βλάντις Ντομπρόφσκης,
0: ναι,
1: εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία.
0: Ευελιξία, ναι, γιατί μας... Ναι.
1: Δίνει θα δώσει μάχη τώρα η Ελλάδα και η Ιταλία.
0: Ο κακός χαμίνει, χαμίνει λέει, καλά, δεν πάω καλά, ναι. Ο κακός χαμός θα γίνει με των αγροτών, τα πεκεπηλά, έχει γίνει τόσο μπέρδεμα, άκουγα προχθές στην ιστορία. Περιμένουμε πρόστιμα του χρόνου γύρω στο 1,5 δις.
1: Μπράβο μας.
0: Τι μπράβο μας.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ποιος θα το πληρώσει, το ξέρεις.
1: Εμείς. Τώρα με δουλεύεις. Ποιος θα το πληρώσει. Οι βουλευτές από την τσέπη τους.
0: Και πέρα από τα πρόστιμα είναι το θέμα ότι ο κόσμος πεινάει. Δηλαδή, κάποιοι βοσκοί έχουν κρεμαστεί στις στάνες τους, στις άδειες στάνες. Αυτά δεν τα κοιτάνε.
1: Όχι. Όχι, καλέ. Μας ενδιαφέρει τώρα τι θα γίνει με τη Βύση και τον Καρβέλα. Αυτά τα κοιτάμε. Ή την προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες για το χειμώνα το φετινό. Αν έχουμε έντονο ψύχο, στον αδύριο αποθήκες φυσικού αερίου. Έλα τώρα. Αυτά θα κοιτάμε.
0: Πετρέλαιο.
1: Μας νοιάζουν αυτά.
0: Έβαλες τα...
1: Τι να βάλω καλές, 14-15 θα πούνε πόσο.
0: Τον Οκτώβριο, έτσι,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Τι να βάλω, με δουλεύεις.
0: Μάλιστα.
1: Άμα είναι, θα βγω με ένα καλαθάκι, να κάνω έναν έρανο. Ελεήστε, να βάλω λίγο πετρέλαιο. Εδώ που φτάσαμε.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε.
1: Να πας όλα τα βενζινάδικα.
2: Και να γεμίζεις.
1: Ναι. Το παιδιά, θα τους πω λίγο. Λίγο, ένα λίτρο, ένα ο άλλος. Βοηθάτε.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Χαρούλα τώρα, έτσι να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Και αυτή
0: θέλει να πει κι αυτή.
1: Και αυτή.
0: Απόψε θέλω να πιω.
1: Του πάνω θα γίνει.
0: Μάλλον μας ακούνε.
1: Γιατί το πάμε έτσι.
0: Μας ακούνε με όλα αυτά. Επειδή ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα.
1: Καλά, πιες. Και εσύ που δεν πίνεις.
0: Θα αναγκαστεί να, γιατί ξέρω άμα πιει πολύ και εντάξει, εκτό ότι σε χαλάει, ναι, πρέπει να είσαι από εδώ και από εκεί.
1: Ναι,
0: και εδώ,
1: και τώρα πλέει ούζο όταν πιει.
0: Τι ωραία που είναι η άνοιξη και λοιπά.
1: Το βάλουμε.
0: Ποιο?
1: Ούζο όταν πιει. Δεν το βάλουμε και αυτό, δεν γίνεται να μην το βάλουμε.
0: Ούζο όταν πιει. Α, είπαμε τσίπα. Είναι στα.
1: Όχι, όχι, πρέπει να το βάλουμε.
2: Είναι στα γενικά τη Αλεξίου.
0: Καλά, άντε, θα το βάλει εδώ ο Μάστορα. Ούζο όταν πιει. Α, επειδή πίνει ούζο.
1: Όχι, καλέ, γιατί γίνεσαι ευθύ. Αρχηγός, δικτάκτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Για να τα ξεχνάμε όλα.
0: Ο Κούλης θεούζο πίνει.
1: Λες.
0: Με παγάκια, το νερόνιο. Έλα, πάμε να ακούσουμε τη Χαρούλα. Πολύ καλή Χαρούλα.

0: Ναι, αλλά κάνουν ωραίο κλάδεμα γιατί πήγαν, τρώγανε τα τέτοια, αυτά που τα οποία. Ε?
1: Ναι, μήπως ναι. Έχουν από το Δήμο Καλαμάτας.
0: Ναι, είναι η Νέα Κυπουρή. Νέα Κυπουρή. του Δήμου. Βασιλόπουλου.
1: Καλημέρα, Δημάρχε.
0: Γιατί ρε, άμα μόλις θα κάτσει για τα ξεσταγίνα, θα κάνουν ώρα ίσωμα, ωραία είναι.
1: Ναι,
0: ίσωμα. Άμα δεις αυτά, έχει κάτι θάμνους και πού δεν βλέπεις.
1: Ναι, και πρέπει να το σκεφτούν.
0: Ήταν 4-5 μου φαίνεται, γιατί ήταν μια φωτογραφία.
2: Έχει και 2-3 προβατάκια.
0: Α, και προβατάκια.
1: Ναι.
0: Α, ήταν όλο το κοπάδι.
1: Ο Τσοπάκης έλειπε.
0: Ο Τσοπάνος που ήταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα του φύγανε, δεν μπορεί. Α, είχε πάει να κάνει ένα λογιστικό. Τι, διαφημίσεις και όλα.
2: Γιατί βγάζουν τα σκυλιά τους πόρτα.
1: Σωστά.
2: Να. Αυτός γιατί δεν πέτει κατσάκι.
0: Α, είχαμε έχει και δίκιο. Να πάμε σε διαφημίσεις. Μια φωτιά σε πολλά φωτιά σε διαμερίσματα μπορεί να τελευταία. Στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο, μια γυναίκα με γκάματα. Πάμε εμείς διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Πάλι μη φύγετε. Πάει 10 η ώρα. Νομίζω ότι γρήγορα φεύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, για πάμε.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα, τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο, τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε! Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 147.
8: Ορίστε.
9: Φίλε μου, φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
8: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες.
9: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
8: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
9: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
8: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
9: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
8: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου.
10: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε φίλε και φίλοι. Το κάνω εδώ, γιατί ανεβάζει τα πλήχρωμα. Είχατε ανεβάσει αυτό. Λοιπόν, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο κονσολιέρης μας, η κονσολιέρα μας. Θα την ακούσετε κάποια φορά. Και Παλμό 90,5 που λέμε μια καλημέρα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους, έτσι. Να μην πάμε τώρα ονομαστικά, okay. Είναι πάρα πολύ.
1: Μόνο στη Σούλα θα πω.
0: Ποιος?
1: Στη Σούλα.
0: Η Σούλα, ποια Σούλα?
1: Στη Σούλα, μια καλημέρα στη Σούλα.
0: Καλημέρα στη Σούλα.
1: Την είδα χθες στον δρόμο και λέω: έχω καιρό να πω καλημέρα στη Σούλα.
0: Καλημέρα Σούλα. Άντε, που έχει καιρό να πει.
1: Ναι.
0: Τι έλεγα.
1: Τα κάλαντα, όχι.
0: Όχι, ήθελα να πάμε στα δικά μας, αλλά όχι, θα μείνουμε σε αυτό. Είναι, πιάσανε άλλο ένα κύκλωμα. Τώρα που έχουν ξεκινήσει πιο εντατικά οι έλεγχοι κλπ. Από το κράτος σε διάφορα, όπου το πιάσει λερώνησε. Όπου να δηλαδή δείχνει το πόσα πύλα υπήρχε από κάτω και πόση έχει ακόμα. Αδέ λοιπόν, πάω εδώ που έχει ένα ρεπορτάζ που είναι και φρέσκο. Νέο κύκλωμα λαθρεμπορίου αποκάλυψε έφοδος των ομάδων ΔΕΟΣ. Είναι και η νέα ομάδα.
1: Ναι.
0: Σε επιχείρηση πάρκινγκ στον Ασπρόπυργο. Η επιχείρηση αυτή λοιπόν βιτρίνα και πως το πάρκινγκ έκρυβε λέει κύκλωμα λαθρεμπορίων, να σου πω λίγο το θέμα, τα και έχει ενδιαφέρον, όχι ότι κερδίζεται τίποτα, δηλαδή απλά πιστοποιείται το πως σαπίλα και επιμένω υπάρχει στον τόπο μας. Σημαντικό πλήγμα λοιπόν στην αλυσίδα της λαθρεμπορίας κατάφεραν οι ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι έρευνες τους οδήγησαν στην εξουδετερώση ενός οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο δρούσε σε διαφορετικούς κλάδους, παρακαλώ, της εμπορικής δραστηριότητας, από ποτά και τσιγάρα μέχρι υγρά καύσιμα. Οργανωμένοι.
1: Αμέ.
0: Και τι εννοώ, το ρεπορτάζ τι εννοεί. Κατά την επιχείρηση λοιπόν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν μεικτά κλιμάκια της ΔΕΟΣ κλπ. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 112 φιάλες λαθρέων αλκοολούχων ποτών, σε βότκα ήταν συγκεκριμένα, 4 βιτιοφόρα υγραερίου, γεμάτα ή άδεια τα πήραν, 9.100 λίτρα καυσίμων πετρέλαιο και βενζίνη, ένα στενιόδρομος λαθρέων καπνικών προϊόντων, τσιγάρων, ένα πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών, 89 φυσίγκια για εννιαράκι, 6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, 2 φορτηγά τύπου βαν με ενδείξεις παραποίησης, 3 ιδιωτικής χρήσεως, 3 επιβατικά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Είχαν χτυπήσει τα νούμερα. Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα Clark, ένα παλετοφόρο κλπ. Λοιπόν, η έρευνα αποκάλυψε οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνιακής νομοθεσίας. Όπως έχουμε και το πρόσφατο τώρα με τον πρόεδρο του Λάος, τον κύριο που έκανε και το συνάδελφο και τέτοια, που είχε διάφορες εταιρείες, mm-hmm. Και εκεί έχουν μπλέξει καλλιτέχνες, μου φαίνεται. Το ξέρετε και το παίζει τηλεόραση. Λέει τέτοια πράγματα παίζει,
1: ναι.
0: Αν το προσέξετε. Και εδώ πάει αυτό που έλεγε πριν, όμως δεν θέλουμε να μαθαίνουμε άλλα και
1: ναι.
0: Ασχολούμαστε με αυτά.
1: Νομίζω.
0: Λοιπόν, αυτά τα γενικώς και να πάμε και στα δικά μας εδώ σιγά σιγά ή όχι.
1: Και δεν πάμε.
0: Κάτι που σπουδαίο που συμβαίνει ειδικά εδώ στον τόπο μας, αλλά γίνεται εδώ στην Καλαμάτα.
1: Έλα, πες το.
0: Χοροδιακή γιορτή, αυτό λέω. Τι άλλο λες?
1: Όχι.
0: Για τις κατσίκες να βρεις.
1: Ότι τις κατσίκες είπαμε, ξεχαρτίσαμε.
0: Α, και να πω ότι άμα ακούτε μπάπα μπούπα δεν έχουν έρθει οι Τούρκοι, έτσι.
1: Όχι.
0: Τα παιδιά μας πάνω, οι νέοι αυτοί κάνει, πώς το λένε, με πραγματικά πειρά στο πεδίο βολής και λοιπά. Μην τρομάζετε. Τι ήταν αυτό? Έβηξες. Χριστούλης. Η μεγάλη χοροδιακή γιορτή της Καλαμάτας με 38 χοροδίες από 16 χώρες, παρακαλώ, που αποτελεί και μια όμορφη πολυπολιτισμική συνάντηση ανθρώπων από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ξεκίνησε χθες το βράδυ εκεί στην Τέντα. Εκεί έγινε ένα κτίρια συναυλία. Την κήρυξε ένα εξωτέκτου διεθνούς διαγωνισμού και φεστιβάλ χοροδιών. Έκανε ο ίδιος ο δήμαρχος, τι λέτε κανέ, Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός και από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Τάδε. Το διαγωνισμό το και φεστιβάλ χοροδιών διοργανώνει η Ιντερκουλτούρ, υπάρχει τέτοια εταιρεία. Ο Δήμος Καλαμάτας με τη Φάρις, εντάξει. και έχει εδώ πολύ ωραίες φωτογραφίες, παιδάκια. Ωραία, εγώ να πάτε, γιατί θα είναι μέχρι και την Κυριακή μου φαίνεται όλο αυτό. Έτσι, να δούμε και το πρόγραμμα, δεν ξέρω, το πρόγραμμα θα το δούμε, να σας το πούμε. Δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Γιατί, τέτοια, το φεστιβάλ.
0: Για το φεστιβάλ, ναι, μωρέ, χοροδιών.
1: Να σου πω τώρα, αμέσως.
0: Για βρες.
1: Λοιπόν, το κυρίως πρόγραμμα της διοργάνωσης ξεκινά σήμερα, στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παμεγίσων Ταξιαρχών, διαγωνισμό στην κατηγορία S, θρησκευτική μουσική ακαπέλα.
0: Στον Άγιο που?
1: Στους Ταξιάρχες.
0: Α, στους Ταξιάρχες.
1: Ναι. Λοιπόν, στις 3 έχουμε στο Μέγαρο Χορού, παιδικές και νεανικές χοροδίες, στη Μεγάλη αίθουσα. Συναυλία Φιλίας έχουμε στις 7 το απόγευμα στην πλατεία. Στις 7.30 πάλι στο Μέγαρο Χορού, στη Μεγάλη αίθουσα, μεικτές χοροδίες.
0: Ναι.
1: Στις 7.30 επίσης στο Πνευματικό Κέντρο, χοροδίες ίδιων φωνών. Στις 8 συναυλία Φιλίας στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Στις 9 επίσης στην Κεντρική Πλατεία συναυλία Φιλίας. Αυτά για σήμερα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. Έχει και ένα κόστος αυτό το πραγματάκι.
1: Έχει.
0: Μ' αρέσει αυτό. Υπάρχει 55 χιλιαρικάκια θα πάει περίπου, αλλά γιατί είναι και 1200 χοροδοί και λοιπά, 1200 άτομα, ας μείνει του γονείς και τέτοια, πες, είναι η καλαμάτα μας. Αυτό, εκτός από τα 55 χιλιάρικα που είναι το αυτό, ο Δήμος θα διαθέσει, λέει, και άλλα 100 χιλιάρικα ευρώ.
1: Γιατί καλέ?
0: Για μεταφορά, λέει, ηχητικά και όλα τα όργανα και τέτοια. Εντάξει, άρα γύρω στα 155 χιλιαρικάκια θα στοιχήσει, για να λέμε και αυτά. Παρ' όλα θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, βγάζει τη χώρα μας, συναντιόμαστε κάτω, τη χώρα μας λέω, τον τόπο μας και τη χώρα. Διεθνές είναι. Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Να πούμε για τους δικηγόρους, χθες δεν ήτανε, ή προχθές ήτανε, που ήρθε εδώ και ο Φλωρίδης και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Υπογράψαν μια συμφωνία για την ανακαίνιση, αναδόμηση αυτή του δικαστικού μεγάρου, μου φαίνεται. Γι' αυτό δεν γίνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Πέσαν
1: ναι.
0: Υπογραφές. Βουλευτές ήταν εκεί από όλα. Το Λαυρόπουλο, βλέπω το Χρυσομάλι. Λοιπόν, μαντάς πού ήταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ασχολείται με τα αγροτικά τώρα, μαντάς.
1: Ο κύριος Πτωχός ήταν.
0: Ο Πτωβέβαιο, δεν είναι. Περιφερειάρχης.
1: Ναι, ναι. Ο Δήμαρχος ήταν, όλος ο κόσμος.
0: Γίνονται πράγματα πάντως στην πόλη μας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένουμε και το τέτοιο της ΚΕΔΕ. Το τέτοιο της ΚΕΔΕ, μου αρέσει. Που έχουμε γραμματέα το φίλο μας τον Καφαντάρι, έτσι. Που θα γίνει τον Νοέμβρη. Και εκεί θα έρθει και ο δικός
1: μου.
0: Σου.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Φωνού σας.
0: Πότε γίνεται, είναι αρχές Νοέμβρη, μου φαίνεται κάποια από εκεί. Θα το δούμε κι αυτό.
1: Αφαιρούμε
0: και το.
1: Όχι,
0: θα έρθει εδώ, του έχει σπίτι που θα έρθει.
1: Όχι. Τι λες καλέ.
0: Ο Κούλης.
1: Και παλιό το κτίριο, σε παρακαλώ.
0: Δεν αντέχει ακόμα. Δεν αντέχει. Ωραία πράγματα. Έλα, πες το.
1: Όχι, όχι. Μόνο που το σκέφτηκα. Φτάνει.
0: Λοιπόν, πάμε να τραγούδι.
1: Πολύ ταράχτηκα.
0: Τι, γιατί ταράχτηκες?
1: Για σκέψου.
0: Α, για το...
1: Από τον τρίτο να βρεθεί με το λιτά κάτω
0: είναι,
1: ξαφνικά.
0: Έλα, αυτά είναι...
1: Στο ισόγειο.
0: Okay. Είναι φήμες, είναι φήμες.
1: Α, είναι φήμες, λες.
0: Ένα τώρα, είναι, αλλά... Σε αυτή τη χώρα μας βγει το όνομα ή να μην σου βγει το όνομα. Ναι.
1: Καλύτερα σου βγει το μάτι,
0: καλύτερα
1: παρά το όνομα.
0: Ναι.
1: Τι μου ήρθε τώρα εμένα.
0: Τι σου ήρθε, κάτι σου ήρθε, ναι.
1: Ναι. Θυμήθηκα το δικό μας το παιδί εδώ, τον πρωθυπουργό του δικών μας.
0: Ποιος είναι ο πρωθυπουργός?
1: Καλέ, ο Σαμαράς. Από εδώ δεν είναι.
0: Α, ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
0: Ετοιμάζει κι εγώ.
1: Άστο αυτό.
0: Τι.
1: Θυμάσαι κάποια στιγμή που είχε πάθει αποκόλληση του ματιού του?
0: Έχει πρόβλημα.
1: Είδες.
0: Απ' την πίεση.
1: Καλύτερα να σου βγει το. Πώς το είπες?
0: Το όνομα, παράδειγμα.
1: Του βγήκε το μάτι.
0: Ναι, αλλά Σαμαρά το λένε ακόμα.
1: Ναι, το όνομα δεν του βγήκε. Πω πω. Μήπως έχουμε εκείνο τραγούδι που ζήτησα, λέω.
0: Το τσιπού, το όχι, το ούζο, ούζο όταν πιείς.
1: Μία φορά.
0: Κάτσε λίγο. Εντάξει, δεν, μάλλον έχετε κόντρες. Μαρία με το ούζο, θες ούζο. Να πεταχθώ στο καφενείο δίπλα να σου πω.
1: Όχι, απλά είναι. Πιάσε το νόημα του τραγουδιού. Σε παρακαλώ να το ακούς προσεκτικά. Γιατί το ζητάω?
0: Για να γίνουμε ευθύς.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Τι γίνεσαι όμως?
0: Τι, βασιλιάς, δικτάτορας.
1: Αρχηγός και εγώ δικτάτορας.
0: Τότε να το είπες τα ούζα όλα.
1: Θεός και κοσμοκράτορας.
0: Ναι,
1: για να είμαστε όλοι στην κοσμάρα μας.
2: Σε.
1: Ναι, μια χαρά. Τι, κάνουμε διαλογισμό?
0: Άντε, να κάνουμε της κυρίας Μπουρίκα το χατήρι. Λοιπόν. Άντε παιδιά, άντε πλακωθείτε στα ούζα και θα είμαστε όλοι βασιλιάδες, δικτάτορες και λοιπά. Ναι, πάμε.

0: Λοιπόν, και να πούμε και ένα άλλο φεστιβάλ που ξεκινάει.
1: Σαββάτο. Πήγαινα εγώ τώρα να σχολιάσω.
0: Τι να σχολιάσω.
1: Ότι ίσως έχει, ίσως
0: εντάξει,
1: έχει δίκιο η κονσολιέρα Βου.
0: Τι
1: για το τι πίνει ο φίλος μου.
0: Ούζο. Αφιερωμένο σε ανάψει και την εξωστρέφεια της τέχνης του κουκλοθέατου που συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική, το χορό και τα εικαστικά, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατου Καλαμάτας, το οποίο ξεκινάει αύριο Σάββατο και θα διαρκέσει έως 18 του μήνα. Δηλαδή έχουμε, ειδικά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχουμε δύο φεστιβάλ.
1: Αμέ.
0: Όχι, παίζουμε. Κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, λοιπόν, η υπεύθυνη σχεδιασμού και οργάνωση του φεστιβάλ, η κυρία Λέτα Πετρουλάκη, την ξέρετε όλοι, αναφέρθηκε στην πορεία του θεσμού από το 2017 έως σήμερα, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως προς την χρηματοδότησή του. Αυτό το θυμάμαι χρόνια, το έψαχνα για φράγκα. 10 χρόνια αγώνας, λέει, μεγάλος, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα, ε. Διαφωνεί.
1: Έτσι πάει.
0: Χορηγούς. Το φετινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει παραστάσεις από 29 θειάσους, ενώ οι δράσεις επεκτείνονται σε συνολικά 10 πόλεις της Πελοποννήσου, παρακαλώ. Παράλληλα πραγματοποιούνται εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, από παιδιά έως μεγάλους. Αριστοκούλου θέατρο. Έχεις παρακολουθήσει?
1: Ναι.
0: Μερικά είναι πολύ όμορφα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Πετρουλάκη στη διεθνή αναγνώριση, καθώς το φεστιβάλ έχει ενταχθεί πλέον στα σημαντικά καλλιτεχνικά και πολιτιστικά φεστιβάλ της Ευρώπης για τις περιόδους 24-25, 26-27 κλπ. Αυτή τη στιγμή, λέει, σας ανακοινώνω ότι ήδη έχω πάρει 10 αιτήσεις για την επόμενη διοργάνωση του 27. Στόχος είναι, παράλληλα με η σύνδεση με την πόλη και η συμβολή στον πολιτιστικό τουρισμό, με την Καλαμάτα να αποτελεί σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εντάξει. Άρα αύριο ξεκινάει και το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας και θα τραγουδάμε και θα βλέπουμε θεατράκι και
1: τα
0: θα
1: πάντα.
0: Παίζουμε και απ' όλα.
1: Έτσι, μια χαρά.
0: Διαλέγετε και παίρνετε. Τι τα πάντα, έτσι.
1: Εχθές που...
0: Πού αλλού το υπάρχει αυτό.
1: Πουθενά.
0: Για λέγε.
1: Εχθές που ήταν και ο κύριος Δήμας, ο υπουργός υποδομών, κάτω στο...
0: Είπε για ότι δεν θα γίνουν σακώνες και τέτοια.
1: Είμαστε κοντά, λέει, για να φύγει ο φάκελος.
0: Πού να πάει ο φάκελος. Πού να φύγει να πάει.
1: Δεν ξέρω, να φύγει ο φάκελος.
0: Με περιστέρι το στέλνουμε.
1: Ναι.
0: Σε πού να ονέβω. Αν να φύγει στην Ευρώπη
1: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
0: για να χρηματοδοτηθεί το έργο.
1: Ναι. Είμαστε σε πολύ, πάρα πολύ καλό.
0: Εσύ γιατί τεντώνεις? Περιμένεις το φάκελο, το ξέρω.
1: Θα τον πιάσει τώρα και να ξέρεις. Αλλά δεν στο αν θα κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους, δεν έδωσε ο υπουργός συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Δεν ξέρει, δεν έχει, ναι. Για τους, ναι. Λέει, είναι πλήρης ο φάκελος, είναι έτοιμος.
1: Είναι κοντά στο να φύγει. Άρα για να είναι κοντά στο να φύγει. Ναι.
0: Άμα να το πάμε εμείς, ρε παιδιά, να έχουν.
1: Και τον ρώτησαν και για το μέλλον του τρένου.
0: Ποιο τρένο?
1: Το τρένο, καλέ. Φεύγει στις 8. Ταξίδι για Γερμανία.
0: Ναι, πες αυτό τι είπε. Ενδιαφέρον έχει.
1: Ένα-ένα, λέει. Να τελειώσουμε πρώτα το καλό νερό τσακώνα. Να τελειώσουμε το Καλαμάτα, ριζόμυλο, πύλο με θόνη. Μα ενδιαφέρει, λέει, και στην Πελοπόννησο, μπορούμε να το επαναφέρουμε το τρένο. Άρα κάτσε να φτιάξουμε πρώτα του δρόμου και σιγά-σιγά θα δούμε και το τρένο. Τι βιάζεστε? Το έχουν όμως το πλάνο κι αυτό.
0: Το τρένο σταμάτησε για να γίνουν οι δρόμοι, νόμο το μάξι.
1: Α, λες να το κληρονομήσω το τρένο μαζί με λιγότερα χρέη τα παιδιά μας. Αυτά είναι.
0: Ορίστε.
1: Ναι, πες εσύ. Έχουμε δίκιο σε αυτό που λέμε.
0: Το τρένο σταμάτησε για να γίνουν οι δρόμοι. Όταν γίνουν οι δρόμοι, θα ξεκινήσει το τρένο.
1: Είδες. Υπάρχει μια λογική σε όλα.
2: Δεν χρησιμοποιούμε τους δρόμους.
0: Όχι. Τώρα, λοιπόν, με μπερδέψα.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έχουν κάνει. Καθίστε τώρα, είπατε κουβέντα εδώ και θα ανοίξω εγώ θέμα.
0: Για θέμα, ναι. Για άνοιξε θέμα, ναι.
1: Έχουν κάνει σύμβαση για τα διόδια. Σε κάθε δρόμο που κάνουν, μια εταιρεία αναλαμβάνει, Σωστά. Για κάποια ορισμένα χρόνια, αυτό, να υποθέσω.
0: Για τα έξοδα, είναι έξοδα συντήρησης.
1: Ναι. Για κάποια συγκεκριμένα χρόνια, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, τι θες να
1: οπότε,
0: πεις.
1: Κάτσετε, έχουμε τον ένα δρόμο. Πόσα χρόνια είναι εκείνο εκεί? Πρέπει να μαζευτούν κάποια λεφτά από εκεί. Θα φτιάξουμε τον άλλον και εκεί θα έχει διόδια. Και εκεί δεν πρέπει να μαζέψουμε κάποια λεφτά.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο τρίτος δρόμος.
0: Ναι. Πολύ διόδιο.
1: Να γίνει και αυτό πολύ διόδιο. Πόσα χρόνια να είναι οι συμβάσεις αυτές άραγε?
0: Πόσα χρόνια?
1: Πόσα χρόνια θα είναι η σύμβαση για τον κάθε δρόμο?
2: Η συντήρηση είναι πάντα στους δρόμους, χρειάζεται συνέχεια.
1: Ναι.
0: Χαλάει ο δρόμος, να λακκουβίτσεις αυτά.
2: Έχεις διόδια στους το πάνω να έχουν κλείσει.
1: Οπότε, όταν θα τελειώσουν οι συμβάσεις με τις εταιρείες για τα διόδια, θα έχουμε τρένο. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Να, το τρένο δεν θα έχει διόδια όμως. Για να... Δεν έχεις δει στο τρένο.
2: Μπορείς να βάλει και στο τρένο.
0: Εν τω μεταξύ θα έχουν τελειώσει και τα δικαστήρια από τα Τέμπη. Και σε, ναι. Έτσι, οπότε, ναι.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Άσχετο, αλλά σχετικό.
1: Αν κάτσεις και το σκεφτείς, μόνο διόδια μέσα στο σπίτι δεν μας έχουν βάλει. Μας επιτρέπουν ακόμα να κυκλοφορούμε ελεύθεροι μέσα στο σπίτι μας. Ευχαριστούμε.
0: Ναι, το ΕΦΚΑ δεν είναι για τα σπίτια που
1: πληρώνει. Το ΕΦΙΑ.
0: ΕΦΙΑ εννοώ. Άλλο.
1: Αυτό είναι το πληρώνεις, το φτιάχνεις στο σπίτι και το πληρώνεις μια ζωή μετά.
0: Στο σπίτι σου.
2: Ναι, αλλά το έχεις πληρώσει και έχεις φορολογηθεί γι' αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Δεν φορολογήσει και.
1: Γιατί έτσι θέλουν. Τι θες τώρα, πώς θα μειώσει το χρέος? Έλα τώρα. Έλα, αχρε φίλε, τι ακούς, τι σου λένε.
2: Θα μειώσει αυτό το δικό του και θα αυξήσουμε εμείς το δικό μας.
1: Άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχαμε και μια απόπειρα κλοπή στα ξημερώματα στη Μαραθόπολη με ATM.
0: Μαραθόπολη, εδώ σε Μάρα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Απόπειρα κλοπή ATM με αγροτικό τα ξημερώματα.
0: Πώς, τι πήγανε, το τραβήξανε, το χτυπήσανε, το πήρανε δηλαδή?
1: Άμα συνεργαζόταν θα σου έλεγα.
2: Και για απόπειρα μάλλον όχι.
1: Όχι, δεν τα κατάφερα. Εντάξει. Τι άλλο έχουμε?
0: Ουζόταν ποιες.
1: Να, καλά.
0: Μου μείνε το.
1: Ναι. Έχουμε και μια ανακοίνωση από την πρώτη ΕΛΜΕ, εδώ Μεσσηνίας. Μετά τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, προσλήψεων των αναπληρωτών και των αναπληρωτριών,
0: ναι.
1: Έχουμε ακόμα αρκετά ακάλυπτα κενά εδώ. Εντάξει. Μια χαρά μας βρίσκω. Έχουμε 14 συγκεκριμένες ανάγκες για σχολικό νοσηλευτή στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στη Μεσσηνία. Έχουν καλυφθεί μόλις οι 8 από τις 14.
0: Θα έρθουν και άλλοι.
1: Είπατε κάτι που είναι, ρε παιδιά, το πιο απαραίτητο όταν υπάρχει κάποιο παιδάκι που έχει κάποιο προβληματάκι υγείας. Ούτε νοσηλευτές. Δεν πειράζει, τι θέλουμε, καθηγητές και δασκάλους. Όταν δεν έχουμε.
0: Έλα, όλο παράπονες.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Όλο παράπονες.
1: Έλα. Αμάρα, όλο γκρίνια είσαι, ρε Κώστα, σήμερα.
0: Εγώ, εσύ μιλάς.
1: Εγώ.
0: Σήμερα μιλάς από ό,τι δεν. Μιλάς εσύ πιο πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε. Γιατί, τι έχω πάθει?
0: Δεν ξέρω. Γλωσσίτιδα, ξέρω.
1: Μου πέσανε βαριά.
2: Το άγχος που θα έρθει ο Μητσοτάκης.
1: Λες από εκεί να το έπαθα. Δηλαδή, μέχρι να έρθει ο Μητσοτάκης δεν θα βάζω γλώσσα μέσα μου.
0: Όχι.
1: Όρισε φορά που πάθατε. Να με διώξετε.
0: Πάμε τραγούδι, πάμε. Έλα μαζί μου κάπου να πάμε, χέρι με χέρι, θα πει στο Μητσοτάκη.
1: Εγώ!
0: Αφιερωμένα από την κυρία Μπουρίκα στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Φορά και καταδίκη.
0: Το πασιγάνο μου. Πάμε.

0: Άμα πίνεις πολλά ούζα, δεν ξέρεις τι λες, να μου φαίνεται.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στα δικαστήρια και στους γιατρούς και στους δικηγόρους και λοιπά, έχω πέσαν στην αντίληψή μου κάτι εδώ τραγελαφικά που γίνονται στα δικαστήρια και τέτοια. Τα έχεις δει και εσύ.
1: Για πες.
0: Έτσι είναι λίγο αστεία. Δικηγόρος ρωτάει, γιατρέ, δεν αληθεύει ότι όταν ένας άνθρωπος πεθάνει στον ύμνο του δεν το γνωρίζει ως το άλλο πρωί? Μάρτυρας, τώρα στα αλήθεια περάσετε τις εξετάσεις για άσκηση νομικού επαγγελματός, κύριε δικηγόρο. Δικηγόρος, άλλος. Ο μικρότερος γιος, ο 20χρονος, τι ηλικία είναι? Είναι 20, λέει, όσο περίπου και το IQ σας, λέει ο μάρτυρας, και καλά κάνει.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, βρε.
2: Στην Αγγλία έχουν
0: εκείνο. Άλλος δικηγόρος, ήσουν παρόν όταν πάρθηκε η φωτογραφία σου? Μάρτυρα, τώρα με δουλεύετε.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Άλλο, και αυτό, και θα το φάμε λίγο για να πάμε στις διαφημίσεις. Δικηγόρος, πώς τερματίστηκε ο πρώτος σας γάμος? Μάρτυρας, λόγω θανάτου. Και με τίνο στον θάνατο τερματίστηκε? Για μαντέψτε, λέει.
1: Πω, εντάξει. Πάλι καλά που δεν είναι Έλληνες δικηγόροι.
0: Ναι.
1: Λέμε.
0: Ναι. Άλλο ιστορία. Δικηγόρος, μπορείτε να περιγράψετε το άτομο? Μάρτυρας, ήταν μεσαίου αναστήματος και είχε γένεια. Δικηγόρος, ήταν άντρας ή γυναίκα? Μάρτυρας, αν δεν είχε έρθει κάποιο τσίρκο, λέει, στην πόλη, μάλλον άντρας θα έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε κι άλλο. Τώρα λες να παραξηγηθούν οι δικηγόροι μας?
1: Είναι στην Αγγλία, είπαμε.
0: Α, είναι Εγγλέζοι δικηγόροι. Ναι.
1: Να χαίρονται οι δικοί μας, δηλαδή.
0: Δικηγόρος, γιατρέ, πόσες από τις αυτοψίες σας τις έχετε διανεγήσει σε νεκρούς ανθρώπους? Μάρτυρα, όλες. Οι ζωντανοί, ξέρετε, αντιστέκονται πάρα πολύ. Και άλλο ένα και πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε, γιατί γελάμε κι εμείς, έτσι. Δικηγόρος, θυμάστε, λέει, την ώρα που εξετάσατε το σώμα, μάλλον στον ίδιο ιατροδικαστής, ήταν αυτός, μάρτυρας, η αυτοψία άρχισε γύρω στις 8.30 το πρωί και ο κύριος Νέντον ήταν νεκρός εκείνη την ώρα. Αν όχι, σίγουρα θα ήταν μέχρι να τελειώσω. Θα ήταν μεγάλο.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία και αυτά, μα και με αυτά τα χαζοχαρούμενα που λέμε, πάμε στο διαφημιστικό. Πήγε 10.30.
1: Ναι, πήγε. Ναι.
0: Διαφημιστικό διαλυματάκι και εδώ είμαστε. Πάλι θα πούμε και άλλα χαζά, έτσι.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10.30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάνω σε 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο Κωνσολιός μας και η Κωνσολιέρα μας και όχι μόνο ο Κωνσολιέρα, εντάξει. Εδώ η παρεούλα μας, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα.
1: Ναι,
0: μόνο
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Είναι πολύ στενά πλέον, δηλαδή, κάνει και πολύ ζέστη.
1: Μόνο η ανάσταση.
0: Πού πας, φεύγεις εσύ? Α, ο άλλος, είμαστε να φεύγει. Πάει για πιπί. Πάει για πιπί.
1: Για να ανοίξει ο χώρος λίγο.
0: Για να ανοίξει ο χώρος, λοιπόν. Πριν συνεχίσουμε, να πω και κάτι άλλο που διάβασα εδώ από αυτά που διάβασα τα απαλαβά ή τα πέταξα. Γιατί μ' άρεσε. Όχι, δεν είναι αλλού. Μια στιγμή είναι.
1: Τι έχασες?
0: Ο ίδιος διάλογο με το γιατρό, τον αυτό. Δικηγόρος. Λίγο είναι και
1: ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: Τα πούμε. Γιατρέ, πριν διενεργήσετε την νεκροψία, ελέγξατε αν υπήρχε σφυγμός? Μάρτυρας. Όχι. Ελέγξατε την πίεση του αίματος? Μάρτυρας. Όχι. Ελέγξατε την αναπνοή? Όχι. Ώστε λοιπόν είναι πιθανόν ο ασθενής να ήταν ζωντανός όταν άρχισατε την νεκροψία? Μάρτυρας. Όχι. Πώς μπορείτε να είστε σίγουρος, γιατρέ? Μάρτυρας. Γιατί ο εγκέφαλός του βρισκόταν πάνω στο γραφείο μου σε μια γυάλα. Δικηγόρο. Α, μάλιστα, συνεχίζει ο άλλος. Όμως θα μπορούσε ο ασθενής παρόλα αυτά να είναι ακόμα ζωντανός? Μάρτυρας. Να είναι πιθανόν. Θα μπορούσε να είναι ζωντανός και να ασκεί τη δικηγορία.
1: Ωραίο.
0: Που την έπεσε ο
1: γιατρός. Μα εντάξει.
0: Ήταν καλό αυτό, ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εδώ είμαστε. Πού είχαμε μείνει? Στα δικά μας είχαμε μείνει.
1: Ναι.
0: Τα ωραία. Πού θα πρωτοπάμε όμως? Ή όχι.
1: Να κάτσουμε τώρα να πάμε πουθενά καλύτερα.
0: Λες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι γιατί αλλάζει και ο καιρός, λέει.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Απότομη προσγείωση στο φθινόπωρο. Γιατί, ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω, έτσι λένε, αλλά θα γίνει.
0: Σύμφωνα, λέει, με νέα του ανάρτηση και αναδημοσίευση από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου επιστρέφει στο φθινόπωρο, αφού έρχονται οι πρώτες οργανωμένες βροχές. Άμε βροχούλες έρχονται. Δεν μ' αρέσει το. Μάλλον μ' αρέσει, αλλά και. Και αυτό θα κάνει καλό στις ελιές, θα έχει φουσκώσουν το, οπότε πάνε να τις μαζέψουν να βγάλουν λαδάκι. Αλλά να είναι normal οι βροχές. Αναφορικά με τους ανέμους, θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριες εντάσεις. Σαββατοκύριακο η μεταβολή θα επεκταθεί στο μεγάλο μέρος της χώρας με δυνατές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια. Α, ο Κολυδάς τα λέει αυτά, ρε.
1: Ναι, άμα τα λέει ο Κολυδάς.
0: Εγώ τον Θοδωρής, φίλος μου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, φίλες και φίλοι, τις επόμενες μέρες. Οι νοτιάδες θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία. Ήδη ζεσταίνομαι. Ο Κολυδάς θέλει. Όχι, από σήμερα εγώ ζεσταίνομαι. Προβλέπω.
1: Προηγήσε εσύ τη εποχή σου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τοπικά λοιπόν θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30 βαθμούς. Να το. Πόσο έχουμε τώρα εδώ?
2: Πιο φθινόπωρο θα έρθει.
0: Την ίδια ώρα, λέει, όμως επιστρέφει και το φθινόπωρο από την Παρασκευή. Από σήμερα, λέει, οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Για μας δεν λέει τίποτα. Εδώ, νότο.
2: Στα δυτικά μας βάζουμε.
0: Όχι, δεν έχει πολλά για μας. Βλέπω και το χάρτη εδώ. Πάλι γύρω-γύρω θα το πάει.
1: Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Τι δεν πειράζει?
1: Καλά να είμαστε.
0: Ναι. Αυτά και με τον καιρό, αλλά μέσα είναι. Καλό είναι.
1: Οι
0: βροχούλες είναι καλές.
1: Όλα έχουν κάποιο λόγο.
0: Τι?
1: Φθινόπωρο με άρωμα και γεύση καλαμάτας. Πώς θα, αν δεν έρθει το φθινόπωρο,
0: τι είναι
1: και
0: αυτό,
1: πήγε ο κύριος Λαζαρίδης να παρουσιάσει τη Θεσσαλονίκη.
0: Φθινόπωρο, πώς το πες?
1: Με άρωμα και γεύση καλαμάτας.
0: Αυτό είναι ο τίτλος.
1: Της δράσης, ναι.
0: Ποιος πήγε, ο Λαζαρίδης?
1: Ναι, ο αντιδήμαρχος εδώ.
0: Αθλητισμού, δεν είναι.
1: Τουρισμού, αθλητισμού και επιχειρηματικότητας. Ναι.
0: Α, είναι και τουρισμού.
1: Πήγε στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει και πέρσι αυτό.
0: Πότε το έγινε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα? Ή πήγε?
1: Ίσως να γύρισε, δεν ξέρω. Για την προβολή της περιοχής μας. Κατάλαβες?
0: Ναι. Όχι, προβάλλει την περιοχή μας πάρα πολύ. Εδώ έχουμε τόσα φεστιβάλ.
1: Είχαμε και γευσηγνωσία εκεί τοπικών προϊόντων.
0: Α, τους
1: πήγαν
0: λαλάγκια και
1: ελιές, φέλα, φέτα, λαλάγκια, παστέλι, ξερά σίκα, μέλι, αλαντικά, κρασί, ούζο και αρωματικά βότανα.
0: Τελικά έχεις κολλήσει με το ούζο, ε.
1: Εγώ φταίω. Αφού γίνεσαι βασιλιάς δικτάκτορας έως και κοσμοκράτορας, είδες τώρα.
0: Έγινες.
1: Τα πάντα όλα έχω γίνει εγώ, άστο.
0: Λοιπόν, να σας αφήσουμε την κυρία Μπουρίκα στη φαντασίωσή της και να πάμε να βάλουμε βενζίνη σε ένα βενζινάδικο και ο βενζινάς θα είναι η άλκης πρωτοψάλτης.
1: Ναι, μόνο σε αυτό το βενζινάδικο θα βάζουμε.
0: Μόνο σε αυτό, γιατί τα υπόλοιπα δεν πλησιάζονται, παιδιά.

0: Ας ακούμε μόνο το τραγούδι για τα υπόλοιπα.
1: Εκείνο το βενζινάδικο, ναι. Για τα άλλα βενζινάδικα δεν μπορούμε να τα επισκεφτούμε.
0: Έχει πέσει η κατανάλωση, ναι. Πάντως. Γιατί?
1: Έλα μου, γιατί δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, γιατί άραγε? Μήπως είναι ακριβά τα καύσιμα?
0: Όχι. Μα είπε θα δεν τα έχει επιμοδοτήσει, πώς το λένε στο
1: 15. Και γι' αυτό έχει πέσει λίγο η τιμή.
0: Και ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Στο πετρέλαιο θέρμανση, εκείνο που με καίει λίγο. Στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Το πετρέλαιο θέρμανση είναι 15 Οκτωβρίου.
1: 14
0: Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Ναι, άντε, καλά κρασιά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα κάψει καλοριφέρε φέτος, δεν νομίζω. Εσύ δεν έχεις τζάκι σπίτι σου, κάτι, μια ξυλόσωπα, κάτι?
1: Τζάκι.
0: Ξύλα έχουμε, γιατί όλοι έχουν κλαδέψει ελιές, έχουν αυτό.
1: Ωχ, για να είμαι όμως εκεί και να τροφοδοτώ το τζάκι, δεν πρέπει να είμαι εδώ?
0: Όχι, άσε κάτσε. Δεν έχεις αυτό πάρα το οποίο θα βάλεις ένα τέτοιο, οπότε μόλις τελειώνει το ξύλο.
1: Θα πάρω ένα ρομπότ να βάζει ξύλο μέσα.
0: Μπράβο, ρομπότ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι τα έχουμε τα AI και τα τσάι και τα τέτοια.
1: Και τα χαμομήλια.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ιατρικό θεματάκι τώρα σιγά σιγά, που έχει και ενδιαφέρον. Σε μια μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, η οποία χρηματοδοτείται πλέον αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Καλό είναι αυτό. Εξελίσσεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω. Ένα σπουδαίο πρόγραμμα είναι αυτό, ειδικά για τις γυναίκες, αλλά και για εμάς τα αγοράκια. Ο δεύτερος κύκλος λοιπόν του προγράμματος αυτού κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτώβριο, η οποία είναι Δευτέρα, δεν είναι? 13 έχουμε Δευτέρα, δεν έχουμε? Ναι, μου φαίνεται, ναι. 9 δεν είναι τη Δευτέρα?
1: Όχι.
0: Γιατί είναι 13 Οκτωβρίου, Δευτέρα?
1: Την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, ναι. Συμπίπτοντα συμβολικά με το μήνα ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Αν το πάνε, ναι. Στο πλαίσιο αυτό η αυλαία ανοίγει με δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα για όλες τις γυναίκες, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες. Κυρίες μου, θα έλεγα να το προτιμήσετε που λέμε. Η διαδικασία συμμετοχής παραμένει εξαιρετικά απλή. Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την ΑΕΛΗ, συνταγογράφηση, θα λάβουν αυτόματα το παραπεμπτικό τους με SMS. Το οποίο ΑΕΛΗ έχω και εγώ και μου φαίνεται που διευκολύνει φοβερά σε πραγματάκια, έτσι. Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κλείσει το ραντεβού του μέσω της πλατφόρμας προληπτικός.gov.gr κλπ. Χρησιμοποιώντας απλά το AMCA του για την κάλυψη των αναγκών στην περιφέρεια και τη διευκόλυνση όσων αδυνατούν με να μετακινηθούν, θα επιστρατευτούν ξανά οι κινητές ομάδες υγείας. Και αυτό είναι πολύ καλό. Η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, την ξέρετε, μια κοπελίτσα,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παρουσίασε τα στοιχεία της μέχρι τώρα απορίας του προγράμματος, τα οποία αποδεικνύουν ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Είμαι υπέρ της πρόληψης και για άλλα πραγματάκια πέρα από τον καρκίνο. Και συνολικά, λέει, περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να προλαβαίνεις. Οπότε βουρ. Τα αναλυτικά δεδομένα είναι: καρκίνος του μαστού, πάνω από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν σε πρώιμο στάδιο στην προηγούμενη βερσιόν του προγράμματος, έτσι. Καρκίνος του παχαίου εντέρου, εντοπίστηκαν 1.536 κρούσματα, 12.635 πολίτες με προκαρκινικές αλλοιώσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 17.500 πολυποδεκτομές. Καρκίνος τραχύλου της μήτρας, διαγνώστηκαν 93 γυναίκες, έβριμα που αναδεικνύει τη σημασία και του δωρεάν εμβολίου του για τις γυναίκες. Δεν κάνατε ένα κάτι τέτοιο από μικρά, από κοριτσάκια?
1: Πάει και στα αγοράκια. Κάνε και τα αγόρια.
0: Και στα αγοράκια, ναι, ναι, ναι, δεν το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Καρδιαγγειακά νοσήματα εντοπίστηκαν 350.000 πολίτες. Όλοι καρδιακοί είμαστε εδώ στην
1: Ελλάδα. Καλά.
0: Με αυτό να πούμε πάνω, με ευρήματα, έτσι λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ενώ 1.200 εξ αυτών οδηγήθηκαν άμεσα σε σωτήρια αγκιοπλαστική. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα και να μας βάλει και στη διαδικασία της πρόληψης. Εγώ φερμή κάνω κάθε εξάμηνο, κάνω απ' όλα. Η έγκαιρη λοιπόν διάγνωση αυξάνει κατακόρυφα τα ποσοστά της πλήρους ιέσης. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, το προλαβαίνω, θα περάσει στον προληπτικό ένεχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Και αυτό είναι πολύ καλό, θωρακίζοντας ολιστικά τη δημόσια υγεία και εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε κάθε πολίτη. Το είπα, εισήγασα, προτιμήστε το. Όλοι μας δηλαδή. αφορά και εμάς εδώ που είμαστε υγιείς και
1: όλοι.
0: Να πάτε.
1: Αυτά. Θυμάσαι που έλεγες προχθές για τα κυλικεία στα σχολεία, τι πρέπει να...
0: Ναι, τι.
1: Στείλανε μια νέα εγκύκλιο.
0: Άλλοι, αλλάζουν τα...
1: Όχι.
0: Τι.
1: Απλά πως πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές για τα τρόφιμα που μπορούν να διατίθονται εκεί. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις μερίδες για πίτες, πίτσα και κουλούρι. Γιατί υπήρχαν ερωτήματα, γιατί αν τα γραμμάρια που μας είπες την προηγούμενη φορά...
0: Αυτό δεν τα πάγω, ήταν το που έρευνα.
1: Ναι, όχι η έρευνα, η εγκύκλιος. Αφορούν το προϊόν πριν ή μετά το ψήσιμο. Υπήρχαν ερωτήματα.
0: Α, ναι, η πίσα μαζεύει.
1: Ναι, και λέει το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι το ανώτατο όριο των 100 γραμμαρίων αναμερίδα για πίτες και πίτσα και των 80 γραμμαρίων για το κουλούρι αφορά αποκλειστικά το τελικό ψημένο και έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είχαν μια...
0: Τι με κοιτάς, θα βάλουμε τραγούδι. Ελένη Βιτάλη, σ' αρέσει.
1: Ταχεία. Όχι,
0: γράμμα και γραφή.
1: Άντε και αυτό. Γιατί το βάζουμε τώρα? Έπρεπε να το βάλουμε τότε που έστειλε τα γράμματα ο φίλος μου.
0: Κάτσε να τα πάρουμε πρώτα. Έλα πάμε. Ελένη Βιτάλη, να φύγω.

0: Χάθηκε και αυτή η ζωή. Η Έλενα τώρα θα έχει μεγαλώσει και αυτή, αλλά με τόσο πάει. Μας έχουν αφήσει φωνούλες ωραίες και τραγούδια ωραία. Έχεις να πεις κάτι? Εγώ εδώ βρήκα για την πλασμαφαίρεση κάτι να πω εδώ, μια και είμαστε στα υγεία σου εγώ. Εσύ τι έχεις?
1: Πες εσύ.
0: Θέλω να σε πάω πλασμαφαίρεση.
1: Εγώ απλά θα πω ότι επιβεβαίωσε η κόρη των γιατρών ότι της είχε κάνει η πλασμαφαίρεση η μάνα της.
0: Της είχε κάνει η μαμά της.
1: Ναι.
0: Και το πως παράδειγμα λέει εδώ έκανα στην κόρη μου. Θα είναι φοβερή. Αυτή θέλει τέλος πάντων. Μετά από δημόσιες συζητήσεις που, που προκάλεσαν ανησυχία, οι ειδικοί γιατροί διευκρινίζουν ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια τεκμηριωμένη σωτήρια ιατρική πράξη και όχι θεραπεία ευεξία. Σημειώστε το αυτό, έτσι παιδιά. Ευεξία πήγε να κάνει στην κόρη της.
1: Ναι.
0: 18-19 χρονών. Τόσο. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξωσωματική αφαίρεση του πλάσματος για την απομάκρυνση παθογόνων ουσιών, ενώ τα κυταρικά στοιχεία, το έχουν χιλιοποιεί αλλά το λέω κι εγώ, ενώ τα κυταρικά στοιχεία του αίματος επιστρέφουν ανέπαφα στον ασθενή. Η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται αυστηρά βάσει διεθνών ιατρικών οδηγιών για τη θεραπεία συγκεκριμένων νοσημάτων όπως η θρομβωτική, θρομβοπενική πρόσφυρα και ορισμένες νευρολογικές ή αυτοάνωσες παθήσεις. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η μέθοδος δεν έχει επιστημονική βάση ως πρακτική πρόληψης ή αποτοξίνωσης, απαιτώντας πάντα τεκμηριωμένη ιατρική διάγνωση και εξειδικευμένο προσωπικό. Οκ. Okay. Όχι μια μανούλα που κάνει στην κόρη της, έτσι, για την πλάκα της που λέμε. Η θεραπεία διενεργείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και τον περιορισμό των πιθανών επιπλοκών για τους ασθενείς. Μια μεγάλη επιπλοκή, τι είναι αυτό που έπαθε ο Μαζονάκης, ο θάνατος. Οκ, good, good. Καταλάβατε. Αυτά.
1: Είδες τι γίνεται. Τώρα την κόρη την κάλεσε ο πατέρας να καταθέσει.
0: Ο οποίος λέει δεν ήξερα εγώ. Το πιστεύω δεν ήξερε.
1: Εντάξει ρε παιδί.
0: Επιβεβαίωσε λέει, ναι, το είδα αυτό. Είναι δυνατόν να μην ξέρει το παιδί σου και ειδικά σε...
1: Και φαίνεται να ήταν και αυτή που κάλεσε και το ΕΚΑΒ η κόρη.
0: Η κόρη κάλεσε το ΕΚΑΒ.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχω ένα ευνίδιο θάνατο στο Ηράκλειο από ό,τι βλέπω. Βρέθηκε στο αυτοκίνητό του από συναδέλφους του. Θυμάσαι πιο παλιά πόσο ευνίδιο θανάτους είχαμε τέτοια. Που λέγαμε το εμβόλιο και δεν ξέρω τι. Δεν αναφέρθηκε όμως αν είναι όντως. Και δεν πιστοποιήθηκαν πώς είναι, από πού, από τι. Γιατί άραγε. Λέω εγώ τώρα.
1: Τελικά τι γίνεται στη Γαλλία?
0: Στη Γαλλία γίνεται
1: της Μουρλής.
0: Ό,τι γίνεται και στην Ισπανία παράλληλα, ενώ για φασαρίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά μου φαίνεται ξεκίνησε και στη Δανία, πέσανε κάτι τέτοια, αν δεν κάνω λάθος, και σιγά σιγά εξαπλώνεται. Μάλλον θα σταματήσει στην, πώς το λένε, στα Βαλκάνια. Εδώ δεν νομίζω να κάτω όπου στα κάτω. Εμείς είμαστε του, μας βαράει ο νοτιάς και δεν...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για προβληματάκια τα οποία είναι προβλήματα και τα παιδιά στη Γαλλία έχουν με τα σχολεία. Όχι, στην Ισπανία είναι με τα σχολεία.
1: Όχι, στη Γαλλία.
0: Στην Ισπανία είναι με τις κατοικίες, ναι, και τέτοια. Στη Γαλλία είναι με τα σχολεία. Κάτι τέτοια προβληματάκια δεν έχουμε κι εμείς εδώ.
1: Όχι καλέ.
0: Με σπίτια, με σχολεία, όχι, με μαθητές. Δεν
1: έχουμε. Όχι, εμείς έχουμε ούζο.
0: Ούζο, ναι.
1: Μην το ξεχνάτε αυτό. Έξω δεν έχουν ούζο.
0: Άμα μας στερήσουν το ούζο, μπορεί να κάνουμε διαδήλωση.
1: Γιατί
0: δώστε τα ούζα
1: χαρά
0: στο λαό.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Περίεργος λαός.
1: Έλα. Γιατί το λες αυτό?
0: Άξιος έρευνας. Εδώ ακόμα και ο Ρούμπιο το ψάχνει. Λέει, πρέπει που στην
1: ομοσύνη. Γι' αυτό ήρθε εδώ,
0: Ναι, ναι. Πώς γίνεται? Μάρκο, βλέπω εδώ στη φωτογραφία του. Μάξι, πρώτη μου είναι παντού σε όλα. Γιατί... Αυτά. Πάμε άλλο ένα τραγουδάκι.
1: Τι έχει τώρα?
0: Τώρα έχει.
1: Και πίνω μπυρές.
0: Είναι κάτι σε δημοτικό και τέτοια. Είναι ωραίο, άκουσα το, έχει πλάκα. Μια κοπέλα από το Πογόνι. Αλλά σε ειδική έτσι βερσιόν.
1: Πάνω στα Γιάννενα.
0: Ναι, ναι, το Πογόνι εκεί στα Γιάννενα.
1: Ωραία.
0: Ήπειρος. Ήπειρότικο, τι, δεν παίζει. Α, παίζει, βάλτο. Έφυγε η κοπέλα από το πογόνι.
1: Έχει πάει στην Αθήνα τώρα.
0: Έτσι και έτσι, τι ώρα είναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Άκου, άκου, είναι πολύ

Λοιπόν, αυτό ήταν ο μπαμπάς της κοπέλας, το Πογόνι. Τώρα βρήκαμε και την ίδια την κοπέλα από το Πογόνι. Ναι, ναι, κάτσε, γιατί. Και γι' αυτό το βάλουμε. Είναι μια ομάδα παιδιών η οποία παίρνει τα δημοτικά και τα περνάει και για τις νέες γενιές τα περνάει πιο όμορφα στο αυτάκι τους και στον αυτό. Μοντέρνα δεν είναι, είναι δημοτικό, δεν, αλλά έχει πολύ ωραία φωνή και λοιπά. Γι' αυτό το επέλεξε. Λοιπόν, και μετά πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις. Οκ. Για να είμαστε σωστοί.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Κρύο, καιρός για δύο.
4: Και 9 μη σου πω.
5: 9.
4: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
4: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
4: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας.

0: Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
1: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
1: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
0: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
1: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
0: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Ναι, εδώ είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συζητάμε μεταξύ τους και
1: δεν πειράζει να κάνουμε τα τεχνικά θέματα εδώ.
0: Ναι, θα τα συζητήσετε μετά. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάνω σε 90,5, 11 και κάτι είναι. Περνάει η ώρα, όμορφα. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγέννης και οι δύο συζητητές περί κονσόλας και δεν ξέρω τι άλλο. Κουμπάκια, σκατάκια κλπ. Συγγνώμη. Τι έλεγα.
1: Δεν ξέρω.
0: Επέστρεψε το Λίγκολο, το αυτό το. Μετά από 322 ημέρες, λέει. Για σκέψτε, 322 ημέρες.
1: Ένα χρόνο.
0: Στη θάλασσα. Τρελαμένη μισή ήταν αυτή. Είχαν και τάσεις αυτοκτονίας πολύ και τέτοια.
1: Λογικό.
0: Και μιλάμε για πολύ κόσμο πάνω, έτσι. Και μου φαίνεται επέστρεψε αυτό και θα πάει ένα άλλο. Ένα άλλο θεματάκι που βλέπω εδώ, αυτό τι είναι. Μυστηριώδη σήμα λέει έφτασε στη γη.
1: Α.
0: Το είδες. Έπειτα από 10 δις χρόνια. Τι ανακάλυψαν οι αστρονόμοι. Σας πάω τώρα στο υπερπέρα.
1: Για προχώρα, ναι. Να γιατί είναι και η εβδομάδα.
0: Μια κουκί, τι είναι.
1: Διαστήματος.
0: Α, ναι. Mm-hmm. Η εβδομάδα διαστήματος. Α, ναι. Mm-hmm. Μια πανίσχυρη, λέει, έκρηξη ραδιοκυμάτων από τα βάθη του σύμπαντος καταρρύπτει ρεκόρ απόστασης και ανοίγει νέους δρόμους στην αστρονομία. Αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Εγώ θα σας τα πω και άμα καταλάβετε, μου πείτε και εμένα. Γιατί είμαστε μια σκατούλα στο,
1: ναι,
0: στο σύμπαν είμαστε. Φανταστείτε. Πριν από περισσότερα, λέει, από 10 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν δεν υπήρχε ακόμα ούτε η γη ούτε ο ήλιος, μια μυστηριώδης έκρηξη ενέργεια σημειώθηκε σε ένα μακρινό γαλαξία. Σαν παραμύθι μου το διαβάζω. Μου ακούγεται.
1: Mm-hmm.
0: Το σήμα που απελευθερώθηκε τότε ταξίδευσε μέσα στο σύμπαν για δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι που έφτασε στη γη και καταγράφηκε από τους αστρονόμους. Πρόκειται για μια, λέει, εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη ραδιοκυμάτων, η οποία εκτιμάται ότι είναι η πιο μακρινή ταχεία ραδιοέκρηξη που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψη που παρουσιάζεται σε νέα μελέτη στην επιστημονική περίοδο, στο επιστημικό περιοδικό Σκένσε, κάπως έτσι λέγεται, μεταφέρει τους επιστήμονες πίσω σε μια εποχή κατά την οποία το σύμπαν είχε ηλικία μόλις 3 δισεκατομμυρίων ετών. Βρέφος. Το σήμα έχει διανύσει μια απόσταση που αντιστοιχεί σε περίπου 80% της ιστορίας του σύμπαντος, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ απόστασης κατά περισσότερο από 2 φορές. Τώρα, σε τι σας ωφελεί αυτό που σας είπα, δεν ξέρω.
1: Αλλά ό,τι μαθαίνουμε,
0: το παλιό μου φάνηκε περίεργο. Ναι, και μου φάνηκε. Ναι. Όχι για να εντοπίσετε και το πού ζούμε, δηλαδή δεν είμαστε απλά πατάμε σε μια γη. Είμαστε μια αυτή. Επεπιμένω.
1: Ναι.
0: Οπότε χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωή σας.
1: Εχθές το βραδάκι.
0: Χθες το βράδυ, χαρικλάκι. Όχι.
1: Γυρνάγαμε με το μικρό, το γιο. Και βλέπει κάτι φωτάκια. Και μου λέει, τι είναι, μαμά?
0: Φωτάκια.
1: Αεροπλάνο. Ναι.
0: Α, στον ουρανό. Στον ουρανό.
1: Ναι, του λέω, αεροπλάνο. Δεν είναι, μου λέει, ο ουφό.
0: Oh.
1: Όχι, παιδάκι μου. Έλεγα, μου λέει, πως ήρθαν να σε πάρουν οι συγγενείς σου.
0: Αχα. Δεν το πεις ότι η μαμά σου είμαι, αγόρι μου, πες.
1: Αλλά θα είναι και δική σου συγγενή.
0: Ουφάκι. Λοιπόν, τι
1: να κάνω τώρα μια ερώτηση.
0: Εμένα.
1: Πια σε ποιον.
0: Ναι, για πες.
1: Πότε μίλησε στην Πνίκα ο Μάρκος, ο Μάρκο Ρούμπιο,
0: εχθές. Τετάρτη.
1: Τετάρτη. Ναι. Α, όχι την Πέμπτη, όχι εχθές.
0: Για τα ούφο έχει σχέση.
1: Όχι, δεν έχει σχέση, αλλά έχει, επειδή στις 8 Οκτώβρη είχε μιλήσει ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα.
0: Ποιος Κολοκοτρώνης?
1: Ο γνωστός, καλέ.
0: Που είχε πάει στην Πνίκα.
1: Και είχε μιλήσει στις 8 Οκτώβρη. Γι' αυτό λέω, μήπως του 1838, το βέβαια. Και λέω, μήπως, ναι, δεν θυμόμουν από πότε μίλησε.
2: Μίλησε στους νέους. Ναι.
0: Το παλικάρι ο Μάρκος
1: μίλησε σε 7.
0: Μόνο για αρχαία Ελλάδα και τέτοια αρχαίο πνεύμα.
1: Μίλησε στις 7 του μήνα.
0: Δεν έφτασε το 21, ο Κολοκοτρώνης και τέτοια. Ένα άλλο που παίζει και αυτό.
1: Ποιος? Μήπως ήθελε να το παίξει Κολοκοτρώνης, λέω κι αυτός.
0: Ποιος ο...
1: Ο Μάρκο.
0: Αφού είναι το δικό μας, θα το πεις, κάνει το Κολοκοτρώνη, να στυπάρουμε με μουστάκια. Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στην Γκράβα. Γκράβα είναι ένα σύνολο σχολείων εκεί, τεράστιο. Για σήμερα Παρασκευή αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίος έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων έπειτα από τις καταγγελίες των προηγούμενων ημερών. Έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες αυτό. Είχαν οσμή αερίου.
1: Mm.
0: Και με βάση το μπαμ που έγινε στην πλάκα, θυμάστε το σπίτι που έφυγε, Τελικά υπάρχουν όσμες, γιατί τότε πήγανε, λέξαν και δεν βρήκαν τίποτα. Τελικά από ό,τι αποδεικνύεται υπάρχει. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να έχουμε το πόρισμα μέχρι και την Κυριακή. Με την ασφαλεία των παιδιών δεν παίζουμε. Αυτά είπε ο Χάρης ο Δούκας, που είναι ο Δήμαρχος Αθηνών και είναι και υπεύθυνος του σχολικού συγκροτήματος εκεί. Το θέμα, φαντάσου ένα πράγμα σαν το πολυκλαδικό που έχουμε εδώ το δικό μας, πέντε φορές πιο μεγάλο. Εκεί γκράβα. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα σε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου δεν συμμετείχε με εκπρόσωπο της συνεδρίαση, αλλά έστειλε έγγραφη ενημέρωση, γιατί ρε παιδιά, η οποία είναι στη διάθεση εδώ της εφημερίδας που διαβάζω. Στην επιστολή της αναφέρει ότι είναι αρμόδια για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής έως το προβλεπόμενο σημείο παράδοσης. Άκου τι λέει. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις μετά το σημείο αυτό συμπεριλαμβάνουν των σωληνώσεων και των συσκευών κατανάλωσης, υπόκειται σε διακριτές απαιτήσεις ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Τι λέει στο Δήμο, δική σου ευθύνη. Εγώ είμαι μέχρι ένα σημείο από εκεί και πέρα. Ναι. Δεν μ' άρεσαν αυτά. Τέλος πάντων, το σχολείο είναι κλειστό, τα παιδιά κάνουν μάθημα μέσω αυτό που το λέμε. Αυτό, ναι. Οκ. Okay. Και μιλάμε για μεγάλο σχολείο με χιλιάδες παιδιά μαθητές. Αυτά. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω.
1: Είδες Νόμπελ λογοτεχνίας, ε?
0: Πώ δεν είδα.
1: Σε μία Καναδή ποιήτρια.
0: Καναδή ποιήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Νόμπελ λογοτεχνίας.
1: Ναι. Αν Κάρσον.
0: Ποιος είτε?
1: Έτσι τη λένε τη γυναίκα, καλέ.
0: Αν Σάπρο. Αν Κάρτο.
1: Αν Κάρσον.
0: Α, η Κάρσον.
1: Είδες, το κατάλαβες τώρα.
0: Κάτι κατάλαβα, ναι. Πήρε τον Νόμπελ.
1: Πήρε τον Νόμπελ.
0: Και κάποια φράγκα μου φαίνεται παίρνουν.
1: Παίρνουν και
0: δεν κατητής,
1: το κάτι τη του για το τολμηρό και εφευρετικό έργο τη, το οποίο μέσα από ένα παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Γι' αυτό τη το δώσανε.
0: Άρα το διαβάζουν οι άλλοι.
1: Γιατί σα το λέω έτσι.
0: Ναι,
1: σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και ειδικεύτηκε στην αρχαιοελληνική γραμματεία.
0: Να το.
1: Στο Πανεπιστήμιο Σεντ Άντριου της Σκωτίας.
0: Παντού είμαστε.
1: Ιδέες.
0: Παντού είμαστε. Παντού είμαστε.
1: Διαπρεπής μεταφράστρια, γεια σου ρε Γιώτα, της αρχαιοελληνικής γραμματείας.
0: Όχι, παίζουμε.
1: Είδες.
0: Είδες οι αρχαίοι μας. Έτσι.
1: Έχουμε βάλει το χέρι μας ακόμα και εκεί.
0: Τρελή και αδέσποτη.
1: Ωραίο ο Παπάζογλου.
0: Ναι. Πάμε.

0: Λοιπόν, και να πω και μια έτσι, ένα ρεπορταζάκι που αφορά και την ιεροσύνη μας, ιερείς κλπ. Την αυξανόμενη λέει παρουσία των είδες προχθές ένα βιντεάκι που ήταν μαζεμένοι κάποιοι ιερείς και τέλεια τραγουδάγανε, έτσι το είχαν ρίξει. Όχι καλά, ωραία ήταν και ωραία φωνούλα. Ωραίες φωνές μάλλον. Την αυξανόμενη λοιπόν παρουσία των ιερέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το φαινόμενο των ιερέων influencer, πώς είναι αυτό.
1: Ναι, καλά το είπες.
0: Συζήτησε η Ιερά Σύνοδος Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος με έμφαση στους κινδύνους της προσωπικής προβολής και στην ανάγκη για πιο υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών πλατφορμών. Δεν είπε απαγορεύοντα, αλλά είπε ότι παιδιά να μαζευτούμε λίγο. Γιατί πολλοί παπάδες φαντάζομαι. Ναι, ξεφεύγουν λίγο. Κατά συνεδρίαση λοιπόν υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος παρουσίασε προτάσεις για το πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται οι κληρικοί την παρουσία τους στα social media. Βασική θέση της εισήγησης ήταν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προσωπικού brand. Brands. Τι σημαίνει brand. Ναι. Ή για την. Έλα, ρε κυρία Γεωργία που με ακούει, δεν καταλαβαίνει το brand.
1: Θα πάει στον παπά της Ανορίας να της εξηγήσει.
0: Ναι, τι brand έχεις, εσύ θα πει. Το brand, εγώ ξέρω το brand, το ποτό. Ή για την ανάδειξη των ιερέων, εντάξει, σε διαδικτυακές προσωπικότητες. Η παρουσία του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την εισήγηση, θα πρέπει να συνδέεται με το έργο και το ρόλο τους. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, προτάθηκε να αποφεύγονται οι δημόσιες αντιπαραθέσεις, οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και η αναπαραγωγή μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προστασία των προσωπικών και εμπιστευτικών συζητήσεων που έχουν ιερείς με πιστούς. Εντάξει. Παράλληλα, λίγο ακόμα και να μην σας κουράζω, επισημάνθηκε η ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης, και αυτό είναι σημαντικό που συζητήσαν, των κληρικών στη χρήση των ψηφιακών μέσων. Έτσι, γιατί έχουμε και γυρασμένους παπάδες και τέτοια, οι οποίοι κάπου εκεί μπορεί να ξεφύγουν με βάση την, το ότι δεν ξέρουν. Με το ότι εδώ το παθαίνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Εγώ ρωτάω σε πολλά πράγματα το γιο μου. Για να είμαι σίγουρος. Από τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών και τους μηχανισμούς που ενισχύουν την εθιστική χρήση τους έως τους κινδύνους που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε πάρει πάτερ, λέει Πέτρο, τον Αντωνιβάλια και αυτό και να λέει τα δικά του. Να ψέλνει ναι. Τεχνητή νοημοσύνη και να λέει διάφορα. Αυτό θέλουν να πούνε. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης των social media στους ιερείς, έτσι. Το ζητούμενο, όπως ανέφερε, είναι η χρήση τους με υπευθυνότητα και χωρίς η διαδικτυακή παρουσία να μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής προβολής. Ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο είναι και επίκαιρο, που συζητήσαν εκεί οι μεγάλοι των αυτών σχολείων, μητροπολίτες κλπ. Εντάξει, δεν κακό, καλό, για καλό το είπα εγώ. Γιατί όντως υπάρχουν προβληματάκια. Και θα έχουν εντοπίσει και προβληματάκια, φαντάζομαι. Έτσι. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο να πάμε και σε άλλο τραγουδάκι. Θέλεις τραγουδάκι άλλο.
1: Εγώ.
0: Το Μανώλη το Ριδάκι, το θυμάσαι. Το...
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Για πες τι, το έχεις.
1: Διάβαζα λίγο τα οικονομικά εγώ εδώ.
0: Της εκκλησίας.
1: Όχι καλέ.
0: Τα δικά μας. Να στα πω εγώ τα δικά μου. Είναι πολύ εύκολο.
1: Όχι για το Ecofin, μωρέ, εδώ.
0: Α, το Ecofin.
1: Ναι.
0: Τι είναι το Ecofin, έτσι λέει, Ecofin. Ναι, για τέλο πάντων. Το Ecofin τι λέει.
1: Έδωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, έθεσε ως προτεραιότητα την επανεξέταση των δαπανών και την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, απορρίπτοντας τις οριζόντιες περικοπές που αποδυναμώνουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες.
0: Δαπανών του κράτους, εννοείς.
1: Τι δικές μας.
0: Αχα. Θα ναι. Κόψει δηλαδή αυτό. Νομίζω μια πολύ καλή κίνηση
1: στο
0: να μειωθεί ο μισθός των
1: βουλευτών, των υπουργών, των.
0: Των Μητροπολιτών.
1: Ναι, που αυτοί τώρα πήραν αύξηση.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας να χαρούν λίγο.
0: Πρέπει να έχουν περικοπές. Πώς θα γίνει.
1: Στο υπηρεσιακό σημείωμα της Κομισιόν προτείνονται συστηματική έλεγχη δαπανών και καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων. Υγεία, συντάξεις, κοινωνική προστασία, δημόσια διοίκηση και επιδοτήσεις περιλαμβάνουν τις κατηγορίες που αναφέρονται συχνότερα για επανεξέταση στις ευρωπαϊκές συστάσεις. Η κατεύθυνση παραπέμπει σε εξοικονομήσεις και επιλεκτικό περιορισμό δαπανών, ώστε να μεταφερθούν πόροι σε άλλες προτεραιότητες.
0: Οδηγία πρέπει να είναι γι' αυτό, από ό,τι και τα ακούω. Μαζευτείτε, παιδιά.
1: Το υπηρεσιακό σημείωμα διατυπώνει αναλυτικές προτάσεις χωρίς να έχει υιοθετηθεί ως επίσημη θέση της Επιτροπής, βέβαια.
0: Okay. Πάμε να διασκεδάσουμε τώρα με τον Μανώλη το Λιδάκι, το Μακαρίτη. Έφυγε αυτός έτσι σάμπα. Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τα Μέγαρα. Τα Μέγαρα όταν έρχομαι, τα λέω Ελευσίνα. Να φτάσω, θέλω, βιάζομαι κοντά σου στην Αθήνα. Γεια σου, ρε Μανώλη, εκεί που είσαι. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι μας, έχεις να πεις κάτι για την Κίμπερλι?
1: Για την Κίμπερλι, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με την Κίμπερλι.
0: Καλό κορίτσι.
1: Ναι.
0: Δραστήρια.
1: Ναι.
0: Δραστήρια.
1: Ναι.
0: Χρωστάει και κάποια φράκα, έβαλε κάποιον, λέει, ζήτησε 100.000 να ζητήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Δεν ξέρω εγώ, η Daily Mail, η εφημερίδα τα λέει αυτά.
0: Η Daily Mail, ναι, για πες, μα έχει φτάσει μέχρι εκεί, ρε. Μπράβο.
1: Ναι. Λέει τώρα η Daily Mail, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν την εξέλιξη υπόθεσης, ότι υπάρχει σειρά καταγγελιών που αφορούν. Υπάρχει έρευνα του State Department,
0: ναι,
1: μετά από σειρά καταγγελιών που αφορούν τη συμπεριφορά της, τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς και τη σχέση της με επιχειρηματικούς παράγοντες.
0: Εδώ στην Ελλάδα ή στο Αμερική?
1: Θα περίμενε, πάω παρακάτω. Ναι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ναι, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή,
0: ναι,
1: του State Department
0: του State
1: εξετάζει
0: Department
1: καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση ουσιών.
0: Ουσιών?
1: Ναι.
0: Ουσιών είναι τι?
1: Δεν ξέρω, ουσιών. Αποδοχή ακατάλληλων δώρων και τη στενή σχέση της Kimberly Guilfoyle με εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.
0: Α, έχει τέτοιες αυτές.
1: Ναι.
2: Στο σύστημα κανονικό.
1: Εννοείται, την κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Μπράβο μας. Πηγές που επικαλείται η Βρετανική εφημερίδα αναφέρουν ότι έχουν συσσωρευτεί παράπονα από το προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
0: Άμα πρόσεχε στο Ρούμπιο προχθές που πώς την κοίταγε.
1: Ναι, με μισό ματί.
0: Ναι, ήταν μέσα στο ασκάσεις γιατί θα σε. Αυτό.
1: Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ένα τεταμένο εργασιακό περιβάλλον και κάνουν λόγο για επανειλημμένες απειλές απόλυσης προς εργαζομένους. Κάτω το δημοσίευμα της εφημερίδας, δύο οδηγοί της πρέσβυρας απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους επειδή σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εκτελούσαν μία αριστερή στροφή. Εντάξει.
0: Άρα ήθελε δεξιά στροφή.
1: Δεν την πέραν καλά τη στροφή.
0: Πώς το λένε, δεξιοστροφικόμενα. Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Σε άλλο περιστατικό, φέρεται να απομάκρυνε στέλεχος της ομάδας ασφαλείας της επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημά της στις 4 τα ξημερώματα.
0: Σε θέλω.
1: Όχι, με έτοιμα να της μεταφέρει παγάκια ενώ εκείνη βρισκόταν στη Μύκονο.
0: Παγάκια.
1: Ναι.
2: Ορίστε.
0: Να της πάει παγάκια στη Μύκονο.
1: Λοιπόν, το δημοσίευμα μιλάει και για αναφορές εργαζομένων για λεκτική κακομεταχείριση. Καταγγελίες αυτές δεν έχουν παρουσιαστεί ως επιβεβαιωμένα πορίσματα επίσημης έρευνας. Σύμφωνα, συνεχίζω έτσι.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της Daily Beast, άλλη εφημερίδα αυτή, η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε δωρεάν γεύματα, ακριβά κρασιά και την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ αξίας 58.000 δολαρίων στην κατοικία της στην Αθήνα.
0: Παίζει μπάσκετ ή...
1: Θα ήθελε να παίξει προφανώς.
2: Είναι πάει μπασκετμπολίστες.
1: Ναι.
2: Μην έχουν να παίξουν κάτι.
1: Ναι.
0: Τα έχει με κανένα μπασκετμπολίστα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να ξεγυαλίσει κανένας.
0: Όχι, να μιλώ όνομα.
1: Δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Donald Trump, προσφέροντας πρόσβαση σε αξιωματούχους, τον είπα.
2: Αυτό είναι από τα πιο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ρούμπιο είναι το αφεντικό της.
1: Ναι, γι' αυτό την αγριοκοίταγε.
0: Ναι, σοβαρά. Και λέει, το ρωτήσανε κάτι για την αυτή και είπε, δεν είναι αυτό, άλλη φορά. Δεν τη βλέπω και πολύ εδώ, να είναι εδώ γύρω πάλι. Άρα ότι αρπάξει ο κόλλος μας, που λέμε. Εντάξει, βρε.
1: Λοιπόν, πάμε. Θα δούμε.
0: Θα πω κάτι και θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να το πω. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά την αύξηση στο λιμάνι της Καλαμάτας μας, του Κουραζιόπουλου, το γνωστό, το θυμάστε, αυτό με τις μπλε, αυτό σε νερά, Grown Iris, έτσι κάπως λέγεται, που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες, οργανώνει η αντιφασιστική κίνηση της πόλης μας την 3η 13 Οκτωβρίου. Στις 7 τα απογευματάκια στο λιμάνι και στο Πανελλήνιο. Εντάξει, το είπα, ησύχασα, πάμε διαφημίσει και εδώ είμαστε πάλι. Μετά ξέρετε, φαγητά, άστρα κλπ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε αισίως στην τελευταία έτσι, περίοδο της παρεούλας μας. Εύχομαι να χορτάσατε. Είπαμε διάφορα, πάρα πολλά είπαμε.
1: Ναι, καλά.
0: Και καλά και κακά και δικά μας και αλωνώνε. Ε, το παταλωνώνε. Ε, τι ωραία που τα λες, ρε μεγάλε. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο κονσολιέρας μας και η κονσολιέρα μας. Ο κονσολιέρα μας. Άλλα ντάλα, ναι, μες στη γυάλα. Λοιπόν, είναι περίοδος που τρώμε. Κάνουμε προτάσεις. Εγώ προτείνω στο Κώστα Κισινική από μια δυτική παραλία και επανέφερε από ό,τι είδα κάθε Πέμπτη
1: πατσά.
0: Το γνωστό πατσά. Ε, σημαίνει Παρασκευή. Λες να έχει μείνει κάτι να πάω να πάρω κανένα πιο. Μου αρέσει πολύ
1: νομίζω.
0: Ο πατσά.
1: Δεν νομίζω να
0: το έχουν
1: μείνει.
0: Φάει όλοι.
1: Ε, τι, σαν να περιμένανε.
0: Εκεί στο Κώστα λοιπόν μια πρόταση για φαγητό μόνο μεσημέρι. Έτσι, ωραία φαγητά και η παρέουλα του Κώστα. Αυτό το ωραίο πραγματάκι που έχει. Η πολύ καλή μαγείρισα αρχηγός εκεί η Μαρία, σύζυγος. Έτσι. Αυτά, ωραία. Εσείς έχετε κάτι να
1: πάμε. Εγώ θα σας πάω κάπου.
0: Τρίοδο.
1: Θα πάμε στην Τρίοδο.
0: Γιατί τι λένε Τρίοδο, τι είναι τρεις οδοί.
1: Προφανώς.
0: Και σε ποια οδό είναι η Βάσο.
1: Στην οδό της Τρέλας, στον αριθμό 0. Τι μας λες, μωρέ, σε ποια οδό.
0: Για πάμε, στην Τρίοδο.
1: Στην Τρίοδο.
0: Τρίοδο.
1: Ναι. Ποιες? Μετά τη διασταύρωση για Αμφιθέα. Θα το βρείτε, παιδιά, έχει και μια
0: μυρίζει, καλά.
1: Ότι μυρίζει, μυρίζει. Μυρίζει, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε
1: τι
0: σήμερα, κάτι.
1: Σήμερα, χοιρινό μεσέλινο.
0: Χοιρινό μεσέλινο. Α, είναι και ναι.
1: Ναι,
0: φιλέτο. Τη ζέστη τρώγεται αυτό.
1: Μια χαρά
0: δεν
1: τρώγεται.
0: Έχει μονιάτικο φαγητό το χοιρινό.
1: Μια χαρά τρώγεται, πίστεψε
0: με. Έτσι και έτσι καλά, ναι.
1: Φιλέτο κοτόπουλο γάρα.
0: Αυτό ωραίο είναι, ναι.
1: Κοτόπουλο λεμονάτο.
0: Λεμονάτο.
1: Πρασόριζο.
0: Και αυτό. Α,
1: ναι. Μπιφτέκια φούρνου, μοσχάρικο κινηστό, κεφτεδάκια με σάλτσα, μακαρόνια με κιμά, λουκάνικο χωριάτικο. Α, έχουμε και βλίτα σήμερα. Ωραία.
0: Κι Βάσο δεν έκανε πατσά, μου που είπες μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχε πατσά, ε.
1: Ναι, έκανε και πατσά.
0: Ωραία.
1: Αφού
0: εγώ
1: αλλάζει.
0: Πουλήσουμε τον πατσά.
1: Ε, τι θες εσύ, όταν έχει πατσά θα σου ενημερώσουμε.
0: Ναι. Ναι, εντάξει.
1: Εννοείται, αφού σου αρέσει.
0: Όχι, μου αρέσει.
2: Mm-hmm. Να φέρθει και έκανα και σε δάκι προς εδώ.
1: Να έρθει να το φάμε παρέα όλοι εκεί μαζί.
0: Εκεί στον Τρίοδο.
1: Ναι. Ναι, γιατί μπορούμε να φάμε και εκεί και γίνεται okay. Και delivery στον χώρο μας, να ξέρετε. Αλλά δεν πρέπει να τους φέρουμε τώρα από την Τρίοδο στην Καλαμάτα, ντροπή.
0: Ε, μέχρι να έρθει εδώ το αυτό θα έχουν φύγει τα ποδαράκια του. Πατσάλουν ποδαράκια.
2: Να το στείλουμε τα ποδαράκια.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά. Πώς, στη Βάσο, έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Το μαγειρίο της Βάσος.
0: Το μαγειρίο της Βάσος.
1: Ναι.
0: Στην Τρίοδο, εκεί λίγο μετά τη στροφή του. Πώς το πες. Τη στροφή του. Πώς το πες.
1: Όχι η στροφή.
2: Διασταύρωση.
1: Ναι.
0: Τη διασταύρωση.
1: Λίγο μετά τη διασταύρωση.
0: Μα αυτό είναι. Τρεις δρόμοι και τέτοια.
1: Έλα, λοιπόν. Θα το βρείτε. Δεν είναι τίποτα. Μια ευθεία είναι. Άμα πάρει τον δρόμο από Μεσίνη αυτό που πάει για Μελιγαλά,
0: ναι.
1: Πέρα, θα το δείτε. Όπως πηγαίνετε δεξιά, όπως γυρνάτε αριστερά. Τέρμα.
0: Οκ, okay, λοιπόν, επειδή είναι εποχή του μούστου και του σταφυλιού και του κρασιού. Προτείνω εγώ συντάγη του αέρα.
1: Τώρα περίμενε, θα σου κάνω εγώ τώρα το χάμο. Θα σ' αλλάξω τα φώτα.
0: Ποια φώτα.
1: Τις λάμπες δεν έχουν καεί.
0: Κάτω στάρα βάλω, κάτω πάτε. Μουσταλευριά, παιδιά.
1: Θα σε αφήσω εγώ να πεις εσύ μουσταλευριά.
0: Σταφυλάκι, κρασάκια, ιστορίες και μουστο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Το κάνουμε
1: είναι δεύτερη. Λοιπόν, στο είπα στο.
0: Μουσταλευριά, μεσημιγδάλι και φρέσκο μουστο.
1: Κοίτα να δεις τώρα τι μου κάνει. Καλέ.
0: Ο χυμός του σταφυλιού γίνεται μια απαλή βελούδινη κρέμα.
1: Κάτσε να του κλείσω τη φέτα.
0: Και για πες τι.
1: Είναι δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου σήμερα.
0: Ε, λοιπόν.
1: Έτσι. Είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Να μην το πω, θα σκάσω να δεν το πω.
2: Του
1: αυγού.
0: Ποιο θα σκάσει το αυγό,
1: έχει κάνει αυγό εκεί.
0: Όλων των
1: στη αυγών. Χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, όταν πριν 30 χρόνια πριν.
0: 130 τρώμε αυγά το χρόνο,
1: ναι,
0: κάθε ο καθένας μας.
1: Όταν πριν 30 χρόνια σε Ήπειρο και σε Κρήτη ξεπερνούσα τα 400.
0: Θρεπτικότατο είναι το αυγό.
1: Ναι, τρώμε τις κότες, όντως, δεν αφήνουμε τις κότες. Ε, και είναι πολύ θρεπτικό, βοηθάει
0: εμένα
1: πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει ο κόκορας που δεν κάνει αυγά.
1: Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Στην αρχαιότητα τάιζαν με αυγά τους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους. και κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες απαγορεύονταν οι αθλητές να τρώνε αυγά, γιατί έτσι ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους. Τους ντοπάρανε. Καταλάβατε, το ξέρατε, δεν το ξέρατε.
0: Ωραία, μετά θα πάω να φάω δύο αυγά, τρία, τέσσερα.
1: Για να εντάξει, δεν σας λέω τι περιέχει. Να μας πεις τη συνταγή για τη μουσαλευριά, γιατί λοιπόν, θα με βρίσουν στο τέλος.
0: Πέντε φλιτζάνια κομμένο μούστο. Τι σημαίνει αυτό, κομμένο μούστο?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τρία τέταρτα φλιτζανιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα τέταρτο φλιτζανιού σιμιγδάλι ψηλό. Ένα κουταλάκι της σούπας θυμαρίσιο μέλι. Ένα μισό κουταλάκι του γλυκού κοπανισμένη μαστίχα. Και ένα φλιτζάνι
1: κοπανισμένη μαστίχα.
0: Τι έχει τσίχλα κύριε. Και ένα φλιτζάνι καβουρτισμένα αμύγδαλα. Για το γανίρισμα μετά, αφού το έχουμε κάνει, καβουρτισμένο σουσαμάκι με λίγη κανελίτσα. Okay. Λοιπόν, χαρτάκι μου λιβάκι, ας πω πώς θα τη φτιάξει. Αν και ξέρετε πιο πολύ, πιο πολύ. Εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ευκαιρία να μάθεις να φτιάξεις. Όχι, γιατί να μην φτιάξει.
0: Η παραδοσιακή μου στα λευριά, λοιπόν, φτιάχνεται με φρέσκο μούστο. Έλα. Αν ο μούστος δεν είναι αρκετά γλυκός, μπορείτε να προσθέσετε λίγο μέλι ή πετιμέζι, που και αυτό είναι από. Ναι, παράγωγο του σταφυλιού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δοκιμάζουμε πάντα το μούστο πριν ξεκινήσουμε, ώστε να ελέγξουμε τη γλυκύτητά του. Yes. Πάμε παρακάτω. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το σουρωμένο μούστο, τον σουρωμένο μούστο, σε μέτρια φωτιά. Το σουρώνουμε γιατί μένουν κουκούσια και από το πάτημα. Καταπιούμε και κάτι και αυτό. Προσθέτουμε το αλεύρι και το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα και όχι με κουτάλα. Γιατί? Όλο ερωτήματα. Για να αποφύγουμε το σβόλιασμα των υλικών. Να απαντάει από κάτω. Να μην είσαι αμέσως άντενο. Ρίχνουμε το μέλι ή το πετιμέζι, τα καβουρτισμένα ολόκληρα αμύγδαλα και την κοπανισμένη μαστίχα. Για φέρτη.
1: Ορίστε.
0: Δεν κοπάνε
1: ξανά. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, ορίστε.
0: Συνεχίζουμε το ανακάτεμα σε χαμηλή φωτιά, ίσα που να κοχλάζει για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να ψηθεί το αλεύρι και να δέσει η κρέμα. Μόλις πάρει βράση και αρχίζει να πίζει, αδειάζουμε το μείγμα σε ατομικά ριχά μπολάκια, βαθιά πιάτα ή σε ένα μεγάλο πυρήμαχο σκεύος. Αφού κρυώσει, μπορεί να κοπεί σε κομμάτια, παρακαλώ. Όσο είναι ακόμα ζεστή όμως, πασπαλίζουμε με καβουρτισμένο σουσάμι και μπόλικη κανέλα. Αφήνουμε τη μουσαλευρία να κρυώσει τελείως και τη σερβίρουμε είτε σε ατομικά μπολάκια και πιατάκια, είτε σε κομμάτια. Σαν έτσι σάμαλι, κόκκι, δεν ξέρω. Διατηρείται για 2-3 μέρες εκτός ψυγείου, προσέξτε το γιατί μετά ας πιάσει τσιρλί, σε δροσερό μέρος. Αν όμως ο καιρός είναι πολύ ζεστός, καλό είναι να τη διατηρήσει στο ψυγείο, όπου μπορεί να κρατήσει για περισσότερες μέρες. Εντάξει. Έχει και μερικά tips. Ξέρω τι είναι τα tips.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Μαθαίνω.
2: Το φιλοδόρημα.
0: Απαραίτητο. Απαραίτητος για την κλασική μου στα λευρά χρησιμοποιούμε κομμένο μούστο.
1: Κομμένο.
0: Ναι, να έχει πατηθεί, να έχει γίνει και να είναι. Κοντεύει να βράσει, αυτό εννοεί. Δεν σας ρωτάω τι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείτε εναλλακτικά να αντικαταστήσετε το αλεύρι και το σιμιγδάλι με αντίστοιχη ποσότητα νησεστέ. Corn flour.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν σας ρώτησα. Ωστόσο, η υφή της θα είναι πιο κολλώδης. Οπότε δεν μας αρέσει τα κολλώδη. Ναι. Ο συνδυασμός αλευρίου και σιμιγδαλιού προσφέρει την ιδανική ισορροπία. Μια βελούδινη και ελαφρώς τρεμουλιαστή κρέμα.
2: Σαν το ζελέ το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Πίστεψέ με, έτσι είναι.
0: Ωραία. Μη βράζετε τη μουσταλευριά σε δυνατή φωτιά. Θέλει χαμηλή θερμοκρασία, ίσα που να κοχλάζει, ώστε να προλάβει να ψηθεί καλά το αλεύρι. Το είπαμε αυτό. Και να εξαφανιστεί η αλευρώδης γεύση.
1: Το να τρως εκείνο και να μυρίζει αλευρία, να σου βγάζει αλευρία.
0: Η έντονη βράση εξασμίζει γρήγορα.

0: γρήγορα τα υγρά με αποτέλεσμα η κρέμα να πήξει υπερβολικά και να μην γίνεται κουνιστό. Έτσι. Εμείς το θέλουμε κουνιστό. Κουνιστό. Αν συμβεί αυτό, προσθέστε λίγο επιπλέον μούστο να αραιώσει. Να θυμάστε ότι η μουσταλιωριά όσο είναι ζεστή είναι ρευστή. Και όταν κρυώσει, πείσει. Άχιστο. Οκ. Αυτά περί μουσταλιωριάς, ωραία είναι. Αλλά πρέπει να βρούμε μούστο. Αν έχει κολλητό με στα φύλλα, να είναι και καλό ο μούστο. Από καλό. Λοιπόν, εάν φτιάξετε κάτι, στείλμαστε να πάει και πιατάκι, ξέρω εγώ, ένα κάτι. Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν τρώσε. Τι λέω, και εγώ δεν πεθαίνω, αλλά καλή είναι.
0: Δεν τρώσε τίποτα, παιδιά. Εδώ τι κάνουμε τώρα. Άμα δεν τρώτε, γιατί την είπα εγώ.
1: Εσύ την είπες, γιατί πρόκειται να φτιάξεις.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Οκ, πάμε σε τραγούδι να πάμε στον καπετάνιο και τον ουρανό με το
1: άστρο. Ό,τι θέλετε, εγώ δεν έχω θέμα, παιδιά.
0: Έχουμε, ώρα. Έχουμε.
1: Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι εγώ, περιμένω.
0: Τσιγάρα τέλειωτο. Βαρύ μοναξιά μου.
1: Α, ωραία, θα ακούσουμε τραγούδι, εντάξει.
0: Σοκράτης μάλα μας. Ναι, μωρέ, και μετά πάμε στον καπετάνιο τον άστρο.
1: Καπετάνιο, πάρε μαζί.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και ήρθε η ώρα της χαράς σας για μερικούς και μερικές. Αστρολογία, η αστρολόγος μας κυρία Μπουρίκα Βασιλική.
1: Ναι, τι θέλετε να σας πω.
0: Τι θα μας πείτε, τι πάει να ακούσουμε το Κάστα και τον Ουρανό.
2: Τι έχεις πάθει και κουλιά σε πέρα εδώ, τι έχεις καταπτύει το κοστρατούι. Για κάτσε προσοχή. Προσοχή ρε, αρε νοπά. Ακούγεται ακόμα ρε, σε τρελός και ποιος εγώ και μου κουλιάζε ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ.
3: Ένας παιδαράς.
2: Ξέρεις τι είναι αυτό ρε.
3: Αχ, ένα αστέρι.
2: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει.
3: Αχ, κι άλλο αστέρι.
2: Παραδίπλα.
3: Αχ, τρίτο αστέρι.
2: Τι είμαι εγώ ρε.
3: Ουρανός.
1: Αχ, τον ουρανό.
0: Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε κυρία μου.
1: Να σας πω ημερήσια, να σας πω.
0: Πες μου ό,τι θες.
1: Ναι,
0: να, να λέω κρυός.
1: Όχι.
0: Το ημερήσιο.
1: Όχι, να πάμε ανάποδα. Δεν θα πεις κρυός, τι θα πεις.
0: Ιχθύς.
1: Όκαλε, κρυός.
0: Κάντε κρυός, κρυός.
1: Ευχαριστούμε, μας κάνετε τη χάρη. Έχει και νέα σελήνη αύριο, να ξέρετε.
0: Έχει
1: έτσι.
0: Νέα.
1: Νέα σελήνη.
0: Α, νέα. Τη νέα σελήνη τι σημαίνει, γεμίζει το φεγγάρι. Ξαναγεμίζει το φεγγάρι. Ωραία. Ωραία, κρυός.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω, κρύοι. Έχετε πολλά να κάνετε και νιώθετε ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να τα καταφέρει σωστά. Γνωστό αυτό. Όμως αυτό είναι μεγάλη πίεση, σίγουρα περισσότερη από όση αναλογεί τώρα σε μια Παρασκευή. Παρασκευούλα, ρε Σούλα, Παρασκευούλα.
0: Ναι.
1: Σήμερα αφήστε ένα φίλο ή ένα αγαπημένο πρόσωπο να μοιραστεί το βάρος μαζί σας. Ναι, έχω να πάω να ξελογκώσω. Θα έρθείτε?
0: Όχι.
1: Α, όχι, ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Και που ξέρετε, μια βαρετή δουλειά μπορεί ακόμη και να μετατραπεί σε μια διασκεδαστική μικρή περιπέτεια με κάποιον στο πλευρό σας.
0: Στο ξελόγκωμα.
1: Ναι, λέμε τώρα.
0: Ναι. Α, τι είπαμε τώρα. Ταύρος.
1: Είναι δύσκολο να χαλαρώσετε όταν ο χώρος σας είναι ακατάστατος, Ταύρη. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, όντως. Ξέρω ότι είναι Παρασκευή και είστε έτοιμοι να ξεκουραστείτε.
4: Αύριο έγινε έτσι.
1: Όμως θα νιώσετε πολύ καλύτερα μόλις βάλετε το σπίτι σας σε τάξη.
4: Όχι, είναι σε τάξη.
1: Εντάξει τότε. Οργανώστε το γραφείο σας, ναι, ή τακτοποιήστε εκείνη τη γωνία του δωματίου σας.
4: Ναι.
1: Υπάρχει έτσι, πάρα, που επικρατεί χάος. Πάρα. Έτσι, χαίρομαι, χαίρομαι. Διώξτε το από τη μέση τώρα, ώστε να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας χωρίς να το σκέφτεστε.
0: Τι να διώξει τη γωνία.
1: Τη γωνία.
0: Δίδυμη.
1: Μην είστε τόσο σοβαροί, δίδυμη. Σήμερα η σελήνη στο ζυγό σας ενθαρρύνει να βάλετε την ευτυχία σας σε πρώτη μοίρα. Η συνεχής εργασία χωρίς διασκέδαση δεν είναι τρόπος ζωής.
0: Όχι, βέβαια.
1: Στείλτε ένα μήνυμα ή κανονίστε μια έξοδο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
0: Αμέ.
1: Δοκιμάστε ένα διασκεδαστικό νέο χόμπι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθετε ενοχές επειδή, ναι, περνάτε καλά.
4: Ένα δίδυμο
1: για το ξελόγωμα. Ναι.
0: Καρκίνος.
1: Η διάθεση στο σπίτι γίνεται πολύ πιο ανάλαφρη σήμερα.
0: Καλά είναι, ωραία μέχρι τώρα.
1: Ναι. Αν τσακωνόσασταν με κάποιο μέλος της οικογένειας ή με το συγκατοικό σας, είναι εύκολο να ξεκαθαρίσετε την ατμόσφαιρα.
0: Θα τα βρείτε δηλαδή.
1: Ναι, αφού έχουμε σελήνη στο ζυγό ή έχουμε ισορροπία.
0: Uh-huh.
1: Μια χαλαρή κουβέντα ή ένα κοινό γεύμα είναι όλα όσα χρειάζονται.
0: Ωραία.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνετε θέμα. Για την ακρίβεια είναι καλύτερο να μην το κάνετε.
0: Έτσι.
1: Πείτε αυτά που πρέπει να πείτε και ακούστε και εκείνους. Μετά προχωρήστε παρακάτω και απολαύστε το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Λέων.
1: Λέοντες, τώρα τελευταία, υπαραναλύεται το κάθε μικρό πράγμα που λέτε. Γιατί, τι έχετε πάθει, τι συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν ταιριάζει καθόλου στο στυλ σας.
0: Έτσι πάντα.
1: Ευτυχώς, ναι, που έχουμε τη σελήνη στο ζυγό και σας επαναφέρει στον εαυτό σας σήμερα.
0: Η σελήνη.
1: Ναι, η σελήνη.
0: Α, ωραία.
1: Πείτε αυτό που εννοείτε και πείτε το με υπερηφάνεια. Έλα. Είστε εγωιτευτικοί και το γνωρίζετε, ναι, παρόλο που μπορεί να το είχατε ξεχάσει για λίγο.
0: Ναι.
1: Σήμερα η αυτοπεποίθησή σας επιστρέφει, οπότε προσοχή κόσμε. Δεν ξέρω τι είχε στείλει διακοπές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν ο μόνος που η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι. Τι να πω κι εγώ. Είστε έτοιμοι να πάρετε τη δικαιωματική σας θέση στο επίκεντρο της προσοχής.
0: Άξες
1: τι έγινε σήμερα. Επειδή λάλαγα εγώ και τον κουκούλωνα, να ήρθε η ώρα, ναι, να λαλάς εσύ τώρα. Ναι.
0: Άντε, λαλά, ο Παρθένος.
1: Τα οικονομικά είναι μεγάλη πηγή άγχους. Και ποιος μπορεί να σας αδικήσει, μόνο για εσάς, Παρθένος, για όλους.
0: Για
1: όλους μας είναι.
0: Έτσι.
1: Όμως έχετε δουλέψει σκληρά για όσα έχετε και επιτρέπετε να κάνετε με τα χρήματά σας κάτι παραπάνω από το να πληρώνετε απλώς λογαριασμού σας. Να στείλετε και σε εμάς.
4: Γιατί εμείς δεν έχουμε δουλέψει σκληρά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι εντάξει να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Αν δεν θέλετε, κάντε στη μαμά σας, στην αδερφή σας. Ξέρετε τώρα εσείς, Παρθένοι, γιατί μιλάω. Και όχι, δεν χρειάζεται να νιώθετε ενοχές γι' αυτό. Την Παρασκευή παραγγείλτε το φαγητό που λιγουρεύεστε ή αγοράστε εκείνο. Το λιγουρεύεστε ή αγοράστε εκείνο το μικρό πράγμα που έχετε βάλει στο μάτι, το αξίζετε.
0: Ζυγός.
1: Η σελήνη έρχεται στο ζώδιο σας σήμερα. Α, συγγνώμη, ξέχασα να πω κάτι από το πρωί. Παναγιώτα, χρόνια πολλά, να τα χιλιάζεις, να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, η σελήνη έρχεται στο ζώδιο σας σήμερα. δίνοντάς σας την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε. Ναι. Σας βλέπω να περιορίζετε τον εαυτό σας για να νιώθουν οι άλλοι άνετα. Mm. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Πάρτε το αυτό ως σημάδι για να βάλετε τον εαυτό σας σε πρώτη μοίρα. Σταματήστε να κρύβετε τη λάμψη σας. Φροντίστε τον εαυτό σας και κάντε κάτι απλά και μόνο επειδή σας κάνει ευτυχισμένους. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες.
0: Σκορπιός.
1: Ήρθε η ώρα για μια ήσυχη βραδιά στο σπίτι. Πιέζατε πολύ τον εαυτό σας όλη τη βδομάδα, αλλά αν δεν κάνετε ένα διάλειμμα τώρα, πρόκειται να εξαντληθείτε. Αν προκύψει μια μεγάλη πρόσκληση για το βράδυ της Παρασκευής, μην νιώσετε άσχημα αν πείτε όχι. Το να μείνετε σπίτι είναι η πραγματικά δυναμική κίνηση, Σκορπιά. Αν σας καλέσει η κυρία Γκυλφόιλ να πάτε για δείπνο σήμερα, μην πείτε όχι. Μην πάτε, ρε παιδί μου. Αράχτε τη σπίτι.
0: Άμα θέλει παγάκια.
1: Τι το θέλει το παγάκι.
0: Τοξότης.
1: Αλίμονο, μισείτε την αμήχανη ατμόσφαιρα, τοξότες. Αν υπάρχει μια αμήχανη σιωπή, είστε συνήθως εσείς που θα τη σπάσετε. Ευτυχώς σήμερα η σελήνη στο ζυγό σας βοηθάει σε αυτό το μέτωπο. Επιτέλους οι άνθρωποι γύρω σας συντονίζονται με τη θετική σας ενέργεια.
0: Ωραία.
1: Δεν θα χρειαστεί να προσπαθήσετε τόσο πολύ για να κρατήσετε τη συζήτηση ζωντανή. Οπότε χαλαρώστε και διασκεδάστε. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια παρασκευιάτικη βόλτα με την παρέα σας. Λεφτά δεν έχουμε να σας δώσουμε. Αν δεν έχετε και εσείς, μην πάτε πουθενά, κάθεστε σπίτι.
0: Εγώ καιρό.
1: Δείτε τη συνολική εικόνα, οικόκερη. Τίνετε να αποκτάτε αιμονή όταν πρόκειται για τους στόχους σας. Είναι εξαιρετικό να μένετε αφοσιωμένοι, αλλά πρέπει επίσης να αφήσετε τον εαυτό σας να δει πόσα έχετε ήδη καταφέρει. Ωραία. Μπράβο, γυρίστε, κοιτάξτε, μπράβο μου να πείτε. Σήμερα γιορτάστε τις επιτυχίες σας. Όταν κάποιος σας κάνει ένα κομπλιμέντο, αποδεχτείτε το πραγματικά. Mm-hmm. Αντισταθείτε στην επιθυμία να το προσπεράσετε ή να υποτιμήσετε την επιτυχία σας. Απλώς δεχτείτε την νίκη. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Υδροχός.
1: Έχετε περάσει λίγο παραπάνω χρόνο από όσο πρέπει στη ζώνη άνεσή σας, Υδροχόη. Είναι ωραία και ζεστά εκεί, το ξέρω. Όμως ο κόσμος σας περιμένει. Την Παρασκευή ήρθε η ώρα να ταράξετε τη ρουτίνα σας και να δοκιμάσετε κάτι νέο. Κανονίστε μια διασκεδαστική απόδραση για το Σαββατοκύριακο ή καταπιαστείτε με ένα χόμπι που σας κινούσε την περιέργεια. Εξερευνήστε ένα μέρος στην πόλη που δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ ξανά. Mm-hmm. Αυτού του είδους τα πράγματα κρατούν τη ζωή ενδιαφέρουσα.
0: Τι λες, καλέ.
1: Ναι, καλέ.
0: Ιχθύς.
1: Οι συγκρούσεις δεν είναι το φόρτε σας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αποφεύγετε για πάντα. Σίγουρα μπορείτε να προσπαθήσετε, αλλά το να το αναβάλλετε μόνο χειρότερο θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή ήρθε η ώρα να βάλετε τα όρια σας. Δεν κατάλαβες τι είπα, φαντάζομαι, αλλά δεν πειράζει. Δεν είσαι ηχθής. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να επιτρέπετε στους άλλους να ξεπερνούν τα όρια σας. Ναι. Αυτό τους μαθαίνει μόνο ότι είναι εντάξει να το ξανακάνουν. Κάντε τη δύσκολη κουβέντα και μην κάνετε πίσω. Άντε, πια και τη συγχύστηκα.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι. Α πούμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο από μένα στους ιερείς κλπ. Και όλο σε φάρολι. Αυτό άκουσε ο αρχιεπίσκοπος, σου λέει κάτσε να τους μαζέψω, θα σου πω παιδιά, ναι μένα αλλά με ψυχραιμία. Έτσι, και μετά από αυτό θα κάνουμε αποφώνηση, να την κάνω από τώρα αν τελειώνουμε.
1: Κάνω που θέλεις.
0: Μετά, okay. Ακούστε.
1: Μπράβο.
0: Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Νίκος Πορτοκάλου, νομίζω είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Λαβρέτης λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, το Μάτο. Εντάξει.

0: Αυτά τα όμορφα, ωραία τραγούδια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γκαϊφίλια το έχει γράψει, το θυμάσαι τον Γκαϊφίλια. Κάποια από άλλη εποχή. Ναι, όχι, τι ωραίο. Ναι, να προσέχετε. Λοιπόν, μας είπαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνει τόσο ζέστη, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου. Είπατε κάτι για Μητσοτάκη πριν για τέτοια.
1: Τι να πω. Κάτι για Μητσοτάκη, κάτι για.
0: Για την Τουρκία που έφυγε το σπίτι εκεί που φύγανε από κάτω όροφοι, ναι. Το είπαμε.
1: Έχουμε, δεν το είπαμε. Τέλος πάντων, είναι 5 νεκροί εκεί στην Τουρκία.
0: Πώς είναι, 5 είναι.
1: Ναι, και ένα 5χρονο κορίτσι μέσα σε αυτούς, στους νεκρούς.
0: Να σου έρθουν 4 όροφοι στο κεφάλι σου, δηλαδή είναι.
1: Έχουμε στα Χανιά έναν 61 ετών άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο ποιμιοστάσιο του.
0: Στο ποιμιοστάσιο του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τον αναζητούσε ο αδερφός του.
0: Όχι.
1: Τώρα έγινε και αυτό, ρε παιδιά, μπαμπαμ, είναι τα τελευταία νέα. Όλο ωραία νέα τα τελευταία, πάντα είναι λίγο άστα να πάνε.
0: Όχι, ναι, μου φαίνεται κυκλοφορεί και ένα βίντεο από το τροχαίο που έγινε το πρωί με τον, ναι, 28χρονο και τον 24χρονο. Αυτά τα αντικέρδης μου να τα βλέπουμε, ρε γάμο.
1: Εντάξει, παιδιά. Έχουμε και μια αυτοκτονία Θεσσαλονίκη.
0: Αυτοκτονία, έχει κανένα. Ωραία κλείνουμε, ναι.
1: Ναι, που κλείνουμε πολύ ωραία, έτσι παρασκευούλα, αστυνομικός. Έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο.
0: Σε υπηρεσιακό λεωφορείο.
1: 42 ετών, ναι.
0: Τι με το υπηρεσιακό του αυτό. Ποιο ξέρει τι είχε στο μυαλό του άνθρωπος.
1: Εντάξει, ό,τι να, ναι, με το υπηρεσιακό του όπλου. Εντάξει, ρε παιδιά. Καλύτερα να μην τις λέμε.
0: Α, είναι αυτές οι κλούβες που μεταφέρουν του.
1: Προφανώς.
0: ΜΑΤ και δεν ξέρω εγώ τι και τέτοια.
1: Και έχουμε και ως 30 Οκτωβρίου η εξόφληση της ασφαλιστικής φοράς, παιδιά. Για τους αγρότες αυτό. Από τον ΕΛΚΑ.
0: Κάτσε να πάρουν πρώτα να πώς θα
1: έχεις. Εντάξει. Εγώ λέω, παιδιά, αυτά.
0: Οι μισοί δεν έχουν να ζήσουν με όλα αυτά που έχει γίνει το πανηγύρι. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι ότι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι, ναι, να περάσατε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Ναι,
0: θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε.
0: Θα ενημερωθείτε, αν είναι.
1: Όχι, καλά, θα τα πούμε.
0: Ναι, θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω.
1: Έτσι το πάει και να σε πειράξω.
0: Ναι, γίνονται διάφορα πράγματα και στο νομό μας και στην πόλη και στην Καλαμάτα ειδικά. Αλλά εντάξει, όλα εδώ συμβαίνουν. Αλλά γίνονται και αλλού.

0: κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Notos Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
3: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
2: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
3: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
2: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
3: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
2: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
3: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
2: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
3: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
3: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
2: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
5: Έχει Σπαλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
5: Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε.
7: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες. Χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα. Κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
4: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς, παρών 147.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
12: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
13: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
14: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στο πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
15: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
0: Κρύο, καιρός για δύο.
2: Και 9, μη σου πω.
3: 9.
2: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
2: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
2: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
4: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...

0: κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Ακού τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.
1: Κόλλησαν του ρολογιού οι δείχτες, δεν παίρνουν τις μοναξιάς οι νύχτες.

0: Κασάρης. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρή Κασάρης, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρή Κασάρης. Και είστε ήσυχοι.
1: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
2: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
1: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
2: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
1: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
3: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
0: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικά κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
0: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
0: Τηλέφωνα 27250 41232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 95.

0: 95,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία.

0: και καλέστε τις επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
2: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
2: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: το διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
1: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
2: Έχεις Παλμό?
1: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις

πίστεψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σένα.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
8: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
9: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
10: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
10: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
9: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
10: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
9: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Ανοίγω τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 140.
8: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
0: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 220 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.

0: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 85 3586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

φεγγαριού της γειτονιές. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 60.
2: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρί Κασάρης. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρί Κασάρης. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρί Κασάρης. Και είστε ήσυχοι.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
5: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκι! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
10: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγκια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
4: Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
5: Αγοριά, ξεκολλήστε.
6: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
4: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
4: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 147.
0: Κρύο, καιρός για δύο.
8: Και 9, μη σου πω.
9: 9.
8: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
8: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
8: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
10: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 220 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: Ακού τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Πού βόσκεις βρε, δεν ακούς που σε φωνάζω. Ξελαριάστη.
3: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
4: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο. Όπως επίσης θα το αφιερώσει για το παιδί με τα αυγά, σε όλους τους χωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Ρίδα Σακελαρίου με τίτλο «Αν κάνω άταχτη ζωή». Να πω την καλησπέρα μου και στη Μέρη και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Σοφία από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά» από τον Πασχάλη τον Τερζή. Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχουμε το τραγούδι ετοιμάσει. Πάμε, Σοφία, να το δώσουμε. Την καλησπέρα μου, Σοφία, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη. Και το δίνω.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας, για να πάμε εδώ στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ρούλα από τις Βγαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Γεννήθηκα φτωχός» από το Στράτο Κύπριο. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Θα το αφιερώσει στον εαυτό της, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Φώτη από τους από τη Σμέρνα εκεί, από την Ζαχάρου Ηλίας. Να πω την καλησπέρα μου στο Μάκη από το Πυργάκι Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη από την Κορώνη. Την καλησπέρα μου στην Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη το Τεντά από τον Πύργο Ηλίας. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Παναγούλη από τη Βελίκα Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στο Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, στον Κώστα από την Φασκομιλιά Ηλίας. Επίσης την καλησπέρα μου στον Νίκολα από το Γήθιο και σε όλη την παρέα του. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Τσακμάκη και την Εκούλα από την Φασκομιλιά Ηλίας. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη από τη Μεσσήνη. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στη Ρούλα από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας που ακούμε και το τραγούδι που μου έχει ζητήσει στην συνέχεια. Την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στην Αργυρούλα από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Λίτσα και την παρέα της από Καλαμάτα. Και πάμε εδώ να δώσω το τραγούδι που προείπα, το «Γεννήθηκα φτωχός» από τον Στράτο Κύπριο. Το ακούμε το τραγούδι, 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να πάμε να το ακούσουμε όμως.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Το σχολείο της ζωής» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το αφιερώσει στη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε και σε σένα, στην παρέα σου, την καλησπέρα μου και στην Μεσίνη. Και πάμε να δώσουμε όμως και το τραγούδι να το ακούσουμε. Το πεζοδρόμιο της ζωής, το σχολείο της ζωής, όπως θέλουμε το λέμε. Πάμε να το δώσω λοιπόν. Πάμε, το ακούμε.

συνεχίζουμε, φιλαράκια. Φυσικά οι καλησπέρες που ακούσατε πριν ήταν όλες τραγούδια, έτσι, για να καθαρίζουμε τη θέση μας. Τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Και συνεχίζουμε φυσικά στο 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο και έχει τίτλο «Μόνο εσύ μ' αγάπησες». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλία Ηλίας να το αφιερώσει για τον άντρα στο Γιώργο με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα το αφιερώσει για το γιο της στον Λάμπρο και την Γιώτα από την Αθήνα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα, στην παρέα σου εκεί, την καλησπέρα μου στη Φασκομιλία Ηλίας και θα δώσω και το τραγούδι. Μου διευκρίνησε κάτι ο φίλος μας εκεί, ο Φώτης από τη Ζαχάρο Ηλίας. Ανάμεσα χωριό είναι, μου λέει, έξω από τη Ζαχάρο. Ανάμεσα στη Σμέρνα, μου λέει, και στη Ζαχάρο. Ναι, κατάλαβα τώρα. Ναι, τα παλιά τα χωριά κάνανε ένα δήμο και είναι ο Δήμος Ζαχάρος. Με λίγα λόγια κάτι πήρα χαμπάρι. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Και 31 λεπτά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και πάμε εδώ να δω, να ακούσουμε τον Μπουγά. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Σε βαθμολογώ». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Κορώνη να το αφιερώσει για την Λιντίτα που φεύγει για τον Καναδά, όπως επίσης και για την γυναίκα του την Λούση και για το γιο του τον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω τραγούδι Παναγιώτη, πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στην Κορώνη, φίλε, και σε όλη την παρέα σου.

Σαμάρη Σαμαρίτης. Να συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη τον Περιπινιάδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Εκατομμύρια να μου χαρίζουν». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι και να το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλία Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι αύριο πάλι τι θα γίνει. Από τον Στέλιο Κατατζήκη θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσω στο φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από την Φασκομιλία Ηλίας, όπως επίσης και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Κώστα, την καλησπέρα μου φίλε και στη Φασκομιλία Ηλίας, σε σένα και στην παρέα σου, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, και πριν περάσω όμως τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, έχω λίγο χρόνο να δώσω ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατή. Θα το ακούσουμε και αυτό. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι που έχει τίτλο «Εγώ έχω μια καρδιά βουνό». Φώτη, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Να είσαι καλά, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι. Έχω από ό,τι βλέπω εδώ 9 τραγούδια ακόμα τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει. Θα τα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε όμως. Στέλιος Καρατζίδης, «Εγώ έχω μια καρδιά βουνό».

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. 85 Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε.
12: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
12: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
13: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
14: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα είμαστε μαζί με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να ευχαριστήσω και σε αυτό το σημείο και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μου. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη, τον Γιώργαρα. Συγγνώμη, να τους ευχηθώ ένα καλό. Επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Για να πάω εδώ στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια, όπως επίσης και στο φίλο του τον Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσει από τον Πάνο Γαβαλά το τραγούδι «Δεν περίμενα από σένα να τιμωρηθώ». Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να συνεχίσω με τις επιλογές σας και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασικομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από Φασικομιλιά Ηλίας, όπως επίσης τον Παρμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, φίλε. Θα το ακούσουμε το τραγούδι που μου ζήτησες από τον Βασίλη Καράια. Θα το ακούσουμε το τραγούδι και έχει τίτλο «Αγαπώ τα λάθος άτομα». Μάλιστα. Γιωργάκη, την καλησπέρα μου και το δίνω το τραγούδι. Για να πάμε να δούμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Και για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Μιχάλη Μενιδιά το τραγούδι που έχει τίτλο «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, καλή μου». Θα το αφιερώσει στον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης για το φίλο του Βασίλη από τη Βελίκα Μεσσηνίας, για το φίλο του τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και για την κουμπάρα του την Μαρία από την Μεσσήνη. Το έχω τραγούδι, την καλησπέρα μου Γιώργο, την καλησπέρα μου και στη Βελίκα Μεσσηνίας, και πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Και κάμε, θα πάμε εδώ. Πάμε, μάλιστα. Πάμε εδώ να ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο Πολυχρόνης, ο ταξιτζής από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην γυναίκα του, την Καλλιρόη, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, στην Καλλιρόη και σε όλη την παρέα του εκεί στα Αρφαρά Μεσσηνίας, και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε. Να πω και την καλησπέρα μου και στην Έλλη και στον Αντρέα από την Φοινικούντα. Παιδιά, θα το ακούσουμε το τραγούδι.

Γιάννης, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα και πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Μάκης από το Πυργάκι Τρυπηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Καρά το τραγούδι που έχει τίτλο «Πες το καθαρά», θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε για το φίλο μας το Μάκη λοιπόν από το Πυργάκι Τρυπηλίας. Το δίνω το τραγούδι.

μάλιστα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παιδιά, είπαμε παλιό λαϊκό τραγούδι, έτσι. Δεν ήθελα να κάνω κάτι, δεν ήθελα να κόψω το τραγούδι. Μιλάμε για παλιό λαϊκό τραγούδι στην εκπομπή, έτσι. Να με συγχωρείτε, αλλά για παλιό λαϊκό τραγούδι μιλάμε. Δεν ήθελα, δεν το έκοψα το τραγούδι, δεν το έκοψα γιατί δεν θέλω να πικράνω κανέναν. Γι' αυτό και δεν σταμάτησα το τραγούδι. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο της εκπομπής 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Παλιό λαϊκό τραγούδι. Πιστεύω να γνωρίζουμε τι είναι το παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε λοιπόν εδώ να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Κέτι Γκρέι και έχει τίτλο «Άναψε το τσιγάρο». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες να το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του. Επίσης θα το αφιερώσει για τα ξαδέρφια του, για τους συμπεθέρους του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, Βαγγέλη, και στις Μαντίνιες. Πάμε να δώσω και το τραγούδι όμως, να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, να συνεχίσουμε με τις επιλογές σας. Μην ξεχνάτε, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Μιχάλης, από την Αρεόπολη, από την Μάνη, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Στο άδειο προς κεφάλι». Θα του αφιερώσει την οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μιχάλη, την καλησπέρα μου και στην Αρεόπολη, την καλησπέρα μου στη Μάνη, φίλε. Να είστε πάντα καλά και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Εστέλιο Καρατζίδη. «Στο άδειο προς κεφάλι».

εμείς θα συνεχίζουμε όμως εμείς το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε τις επιλογές σας και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Έλλη και ο Ανδρέας από την Φοινικούντα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Σειρματοπλέγματα βαριά» από τον Μαργαρίτη, θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στην Έλλη και στον Ανδρέα εκεί στην Φοινικούντα και να δώσω το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας να αφιερώσει στη γυναίκα του Σταυρούλα με πάρα πολύ αγάπη. Το «Δεν μας χωρίζει τίποτα» θα το ακούσουμε από τη Λίτσα την Διαμάντη και τον Θανάση τον Κομινό. Το έχω και το δίνω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, Γιάννη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στον Ευαγγελισμό Πηλίας και να δώσω και το τραγούδι.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, για να πάω εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην παλιαγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που ακούμε στην συνέχεια από τον Στράτο Κύπριο και έχει τίτλο «Πατέρα, ξεκουράσου». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω, να πω την καλησπέρα μου στο Στάθη και στην κυρία Κωνσταντίνα και στην Εύα Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι.

Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Γλυφάδα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από το Στέλιο Κατατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό. Θα το αφιερώσει στον Παρμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου φίλε και στη Γλυφάδα Μεσσηνίας και το δίνω το τραγούδι.

Μάλιστα, έχω ένα τραγούδι ακόμα, δεν το έχουμε ακούσει, πάμε να το δώσω. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πλάτωνας από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μην κάνεις όνειρα τρελά» από την Γλυκερία. Θα το αφιερώσει για τα παιδιά εκεί, για τον Σπύρο, για τον Δημήτρη και για τον Κώστα. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Πλάτωνα, την καλησπέρα μου φίλε, σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Και δίνω και το τραγούδι όμως να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι, διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, ήδη υγιεινής, σε πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
13: Προσοχή! Μη δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Πριν περάσω, συνεχίσω με τις επιλογές σας. Θα σας δώσω, θα σας αφιερώσω κι εγώ ένα τραγουδάκι από την Κέτι Αμπάβη. Θα το ακούσουμε και έχει τίτλο Χαρτί και Καλαμάρι. Αφιερωμένο για όλους και για όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ στον Παλμό.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας από την Φλόριντα, από την Αμερική, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» από τον Βαγγέλη Περπινιάη. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει για τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά από το Radio Man Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική. Τα παιδιά εκεί που αναμεταδίδουν και την εκπομπή μας εκεί στην Αμερική και όχι μόνο. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Νίκο τον Καπλάνη από το Λέπρεο Ηλίας. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για την Φιλιό από την Γερμανία. Επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Νικόλα, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο εκεί στη Φλόριντα στην Αμερική. Να είσαι καλά, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας για να πάμε στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκ Αρκαδίας. Θέλει να ακούσει από τον Ηλία τον Παντρευτή το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα παίζω στον υπόδρομο». Θα το αφιερώσω στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, στον Τάκη τη Χάιντι από το Μόναχο από την Γερμανία. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Δημήτρη και την οικογένειά του από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελιό, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκ Αρκαδίας και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Σε εύχομαι για ένα καλό ξημέρωμα. Το δίνω να το ακούσουμε λοιπόν.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, 12 και 8 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Μέχρι τις 1 η ώρα, 1 παρατέταρτο ουσιαστικά, θα βρισκόμαστε μαζί με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι πάντα το 6945-3149-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Κεραμίδι, κεραμίδι». Θα το αφιερώσει στο φίλο τον Δημήτρη που εργάζεται στην Ιμάνη. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Νικόλα τον Ταρίφα με το Τέσλα από την Αθήνα που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχω και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Το ακούμε το τραγούδι από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο. Μάλιστα, κεραμίδι, κεραμίδι, Γιώργος Αιγύπτιος.

Μάλιστα, άλλο ένα τραγούδι έχω. Αυτό που θα ακούσουμε, ο ταξιτζής από τον Στράτο Διονυσίου. Μου το ζήτησε ο Νικόλας με το Τέσλα, ο ταξιτζής από την Αθήνα, να το αφιερώσει στον Κώστα του ταξιτζή από την Καλαμάτα, όπως επίσης και σε όλους τους ταξιτζίδες που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Από τον Νικόλα με το Τέσλα, το ταξί από την Αθήνα. Τα ρήπα εκεί, Αθηναίοι. Το ακούμε. Πάμε να το δώσω. Στράτος Διονυσίου, ο ταξιτζής.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Παλιού λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ και Αντώνης Ρεπάνης. Δεν περίμενες λιγάκι, έχει τίτλο το επόμενο τραγούδι που ακούμε. Αφιερωμένο για όλους και για όλους σας.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-4900. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Πάνο τον Φόσκολο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Θα με φάει ο καημός», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να το δώσω κι αυτό.

Μάλιστα. Θα τα ακούσουμε, Μαρία, θα τα ακούσουμε και τα δύο τα τραγούδια. Πριν όμως, μια και δεν πρόλαβα να κάνω την επόμενη επιλογή, πάμε να σας δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Σακλαρά. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Θα πάω να ζήσω στα βουνά», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Θα προλάβουμε, παιδιά, να τα ακούσουμε όλα. Θα προλάβουμε. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας, η Μαρία από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ψιλοκατάσταση έχει τίτλο το τραγούδι. Το ακούμε, Μαρία. Πάμε να το δώσω. Να πω και την καλησπέρα μου και στα παιδιά του ΕΚΑΒ εκεί, έτσι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας και πάμε εδώ στην συνέχεια, φιλαράκια. Κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι για τα παιδιά, για την νυχτερινή βάρδια του ΕΚΑΒ Καλαμάτας που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Θέλουν να ακούσουν το τραγούδι «Να ήμουνα το Σεντονάκι». Από τον Βαγγέλη Περπινιάδη θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσουν εξαιρετικά και για τον Εστάθη, τον Φούρναρη. Το τραγούδι το ακούμε. Την καλησπέρα μου, παιδιά. Σας εύχομαι μια καλή βάρδια και φυσικά ένα καλό ξημέρωμα, παιδιά. Να είστε πάντα καλά. Το δίνω λοιπόν για τα παιδιά εκεί της νυχτερινής βάρδιας του ΕΚΑΒ Καλαμάτας.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Φυσικά, από ό,τι θα έχετε καταλάβει, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού νυχτερινού του προγράμματος. Και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Τίτσα από την Σπερχογία Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ποτέ τη μάνα μην πικραίνεις». Θα το αφιερώσει για τα παιδιά της με πάρα πολύ αγάπη. Τίτσα, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να δώσω ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Η ώρα του αντίου έχει τίτλο το τραγούδι και θα το ακούσουμε Μαρία από την Ελένα την Σαββίδου. Θα το αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και πάμε εδώ να ακούσουμε και τη Ρίτα Σακελαρίου στο τραγούδι που έχει τίτλο «Είναι βαριά η μοναξιά». Προσωπική μου επιλογή το τραγούδι και άλλο ένα πιστεύω να έχω χρόνο να το ακούσουμε. Να τα ακούσουμε και τα δύο αυτά που έχω επιλέξει. Αφιερωμένα για όλους και για όλους εσάς που ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλοκαρδομία. Εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Πάμε να τα ακούσουμε όμως το τραγούδι.

Μάλιστα. Και πριν πέρασω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέλθω με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό νυχτερινό πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο Κύπριο και έχει τίτλο «Όρκο παίρνουν στο όνομά μου». Αφιερωμένο για όλους και για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Ανοίγουν τα σχολεία, στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπών. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
12: Αγοριά, ξεκολλήστε.
13: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
11: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
13: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
11: Σωθήκαμε, φίλε.
14: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, για την αναμετάδοση του προγράμματος, τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά. Παιδιά, την καλησπέρα μου, σας εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο, να είστε πάντα καλά. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Χάρη τον Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ στις 10, εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που και εσείς επιλέγετε. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους και σε όλες, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.